0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Μπάουζα. I wanna. Morgan Wallen, Been By Now. If it was meant to be. David Guetta, Alok και Stick Figure, Angels Above Me. Femi, Noble. Celine Dion, Bonjour, Pardon, Merci. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
3: Παλιά υπήρχαν κάποια νομογυρία, θυμάσαι, κάποια ξενυχτάδικα. Ποια είναι τα πρόλαβε
4: εσύ? Εμείς με φαγητό πάντα λειτουργεί ο εγκέφαλος.
5: Ναι, όχι, είμαι μικρός.
3: Είσαι μικρός, δεν τα πρόλαβε.
4: Κρίμα, έχετε χάσει μια ολόκληρη εποχή εσείς, αλλά δεν πειράζει.
3: Βγαίναμε τότε από τα μαγαζιά, εκεί τα κλαμπ, εκεί τα.
4: Και
3: πηγαίναμε απέναντι, πηγαίναμε. Αν βρίσκαμε την πόρτα, ήμασταν λίγο μεθυσμένοι. Ναι, και πηγαίναμε και τρώγαμε γιουβαρλάκια. Τρώγαμε κεφτεδάκια, μακαρονάδες.
4: Διάφορα πράγματα.
3: Κάτι κοκκινιστά κρέατα, θυμάμαι εγώ. 8 ώρα το πρωί, ντάλα ο ήλιος έξω και εμείς να τρώμε.
4: Με γυαλιά ηλίου που δεν τα ξεχνάγαμε ποτέ. Δηλαδή πάντα φροντίζαμε στις τσάντες να χωράει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου εμείς τα κορίτσια.
3: Τώρα δηλαδή εσύ θα πας για ύπνο.
5: Έχω κάποιες δουλειές πιο μετά.
4: Δεν πας και για κανένα μπάνιο.
3: Ας τον άνθρωπο, Χριστιανέ μου, να κοιμηθείς καμιά ξαπλώστα τον κάψω ο ήλιος υπέρ να ξυπνήσει.
4: Ο Μιχάλης το έχει πάθει αυτό.
3: Λαμπαδιασμένος.
4: Τώρα που το λες, ο Μιχάλης το έχει πάθει
3: αυτό. Το είχα πάθει, παιδιά, μετά από ξενύχτη να πάμε. Είχαμε τη φαϊνή ιδέα να πάμε για μπάνιο, λέει. Για ένα περίεργο τρόπο. Ήταν όλοι κάτω από τις ομπρέλες. Εγώ ήμουν στον ήλιο και ξύπνησα.
4: Ο ήλιος μετακινείται. Μπορεί να κοιμήθηκες κάτω από τη σκιά, αλλά να βρέθηκες μετά στον ήλιο. Αλλά μιλάμε τώρα σοβαρό έκαμα.
3: Μιλάμε για σοβαρά έκαμα.
4: Ήταν με φουσκάλες δηλαδή πολύ από τον ήλιο. Αλλά είναι η στιγμή που είσαι τόσο κομμάτι, ας πούμε, που δεν νιώθεις.
3: Δεν καταλαβαίνεις.
4: Δεν καταλαβαίνεις, όχι.
3: Αυτό.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
0: The Diri Diri Show.
2: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά.
0: Ηράκλειο. Κρήτη. Ελλάδα. Και σε όλο τον πλανήτη.
6: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
6: Και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like something...

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τυριντήρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Και αποφάσισε να συμμετάσχει και εκείνη με το δικό της τρόπο στο γνωστό έθιμο των επισκεπτών, όπου κάνουν μια ευχή και πετάνε ένα κέρμα στην φωντάνα.
2: Ναι.
1: Αντί όμως να ρίξει το καθιερωμένο νόμισμα για καλή τύχη, όπως συνήθως κάνουν οι τουρίστες, εκείνη τοποθέτησε για λίγα δευτερόλεπτα την πιστωτική της κάρτα μέσα στο νερό πριν την τραβήξει πίσω.
2: Πολύ καλή ιδέα. Πώς δεν το σκέφτηκα και εγώ τελικά.
1: Καθώς άρχισε να επιπλέει.
2: Τι λες και τσιγκούνα.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Διότι σου λέει τώρα ότι εγώ, ας πούμε, δεν κουβαλάω μαζί μου κέρματα. Δεν έχω μετρητά. Είμαι η Κέιτη. Κατάλαβε. Δηλαδή θα έπρεπε και η φωντάνα να τη κάνει την ευχή χωρίς να την πληρώσει.
2: Ένα φίλο δεν είχε από δίπλα η Κέιτη να τη δώσει ένα κέρμα, το πετάξει ένα μονόλεπτο.
1: Φυσικό, ναι, κάτι δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
2: Καταρχάς έτσι να κάνει κάτω στη φωντάνα την τρέπει, θα βρει νομίσματα σίγουρα στα πόδια σου. Με τόσο κόσμο. Και απ' έξω με τόσο κόσμο που περνάει και ψάχνει νομίσματα, παιδιά, τι νομίζετε. Ένας χαμός γίνεται εκεί πέρα, το θυμάμαι εγώ. Θα μπορούσαμε κι εμείς εδώ στα λιοντάρια μήπως να το κάναμε. Δηλαδή, ίσως να έχουμε κάποιους ατραξιών να πετάνε τύπου κτλ. Για αρχή και μετά θα πηγαίνει ο τουρίστης και σου λέει: τι έγινε εδώ? Φοντάνα αντιτρέπει υποκατάστημα. Καλό. Μικρό υποκατάστημα. Φοντάνα αντιτρέπει. Δεν κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων.
2: Φραντσάιζ. Φραντσάιζ, κανονικό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Σε παραλίες, πισίνες, απλόστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: 1961.
1: Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχής. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 961.
1: Kiss 961. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

αλήθεια. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Παλιά υπήρχαν κάποια νοημαγυρία, θυμάσαι, κάποια ξενυχτάδικα.
2: Ξενυχτάδικα.
1: Ποια είναι τα πρόλαβε
2: εσύ αυτά? Εμείς με φαγητό πάντα λειτουργεί ο εγκέφαλος.
3: Ναι, όχι, είμαι μικρός.
1: Είσαι μικρός, δεν τα πρόλαβε.
2: Κρίμα, έχετε χάσει μια ολόκληρη εποχή εσείς, αλλά δεν πειράζει.
1: Για βγαίναμε τότε από τα μαγαζιά, κοίτα κλαμπ, κοίτα. Πηγαίναμε απέναντι, πηγαίναμε. Αν βρίσκαμε την πόρτα, ήμασταν λίγο μεθυσμένοι. Ναι, και πηγαίναμε και τρώγαμε γιουβαρλάκια. Τρώγαμε κεφτεδάκια, μακαρονάδες.
2: Διάφορα πράγματα.
1: Κάτι κοκκινιστά κρέατα, θυμάμαι εγώ. Ναι. 8 ώρα το πρωί, ντάλα ο ήλιος έξω και εμείς να τρώμε.
2: Με γυαλιά ηλίου που δεν τα ξεχνάγαμε ποτέ. Δηλαδή πάντα φροντίζαμε στις τσάντες να χωράει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, εμείς τα κορίτσια.
1: Τώρα δηλαδή εσύ θα πας για ύπνο.
3: Έχω κάποιες δουλειές πιο μετά.
2: Δεν πας και για κανένα μπάνιο.
1: Ας τον άνθρωπο, Χριστιανέ μου, να κοιμηθείς καμιά ξαπλώσεις, να τον κάψει ο ήλιος υπέρ να ξυπνήσει.
2: Ο Μιχάλης το έχει πάθει αυτό.
1: Λαμπαδιασμένος.
2: Τώρα που το λες, ο Μιχάλης το έχει πάθει
1: αυτό. Το είχα πάθει, παιδιά, μετά από ξενύχτη, να πάμε. Είχαμε τη φαϊνή ιδέα να πάμε για μπάνιο, λέει. Για ένα περίεργο τρόπο, ήταν όλοι κάτω από τις ομπρέλες. Εγώ ήμουν στον ήλιο και ξύπνησα.
2: Ο ήλιος μετακινείται. Μπορεί να κοιμήθηκες κάτω από τη σκιά, αλλά να βρέθηκες μετά στον ήλιο. Αλλά μιλάμε τώρα σοβαρό έγκαμα.
1: Μιλάμε για σοβαρά έγκαμα.
2: Δεν είναι η στιγμή που είσαι τόσο κομμάτι, ας πούμε, που δεν νιώθεις.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
2: Δεν καταλαβαίνεις, όχι.
1: Αυτό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: Tell them, Peggy.
6: Peggy Who. Aira Star. Woman.
7: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
6: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
8: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
9: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
8: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
9: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρα.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
4: Περικύπου πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
2: Περικύπου 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παρά. Δώσε στην πόρτα σας.
4: Περικύπου, Ανθοπολείο, Φυτώριο, Γεωπονικό Κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
5: Kiss New Music.
6: Αυτήν την εβδομάδα, Μπάουζα. I wanna. Morgan Wallen, Been By Now. If it was meant to be. David Guetta, Alok και Stick Figure, Angels Above Me. Femi, Noble. Celine Dion, Bonjour, Pardon, Merci. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
5: Kiss New Music.
6: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Και αποφάσισε να συμμεταλλάσσει και εκείνη με το δικό της τρόπο στο γνωστό έθιμο των επισκεπτών, όπου κάνουν μια ευχή και πετάνε ένα κέρμα στην φωντάνα.
2: Ναι.
1: Αντί όμως να ρίξει το καθιερωμένο νόμισμα για καλή τύχη, όπως συνήθως κάνουν οι τουρίστες, εκείνη τοποθέτησε για λίγα δευτερόλεπτα την πιστωτική της κάρτα μέσα στο νερό πριν την τραβήξει πίσω.
2: Πολύ καλή ιδέα. Πώς δεν το σκέφτηκα και εγώ τελικά πάει.
1: Καθώς άρχισε να επιπλέει.
2: Τι λες και τσιγκούνα.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Διότι σου λέει τώρα ότι εγώ, ας πούμε, δεν κουβαλάω μαζί μου κέρματα. Δεν έχω μετρητά. Είμαι η Κέιτι. Κατάλαβες. Δηλαδή θα έπρεπε και η Φοντάνα να τη κάνει την ευχή χωρίς να την πληρώσει.
2: Ένα φίλο δεν είχε από δίπλα η Κέιτι να τη δώσει ένα κέρμα να το πετάξει ένα μονόλεπτο.
1: Ένα φυσικό, ναι, κάτι δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
2: Καταρχάς έτσι να κάνεις κάτω στη Φοντάνα την τρέπει θα βρει νομίσματα σίγουρα στα πόδια σου. Με τόσο κόσμο. Και απ' έξω με τόσο κόσμο που περνάει και ψάχνει νομίσματα, παιδιά, τι νομίζετε. Ένας χαμός γίνεται εκεί πέρα, το θυμάμαι εγώ. Θα μπορούσαμε κι εμείς εδώ στα λιοντάρια μήπως να το κάναμε. Δηλαδή, ίσως να έχουμε κάποιους ατραξιών να πετάνε τύπου και τα λοιπά για αρχή και μετά θα πηγαίνει ο τουρίστης και σου λέει: τι έγινε εδώ? Φοντάνα αντιτρέπει υποκατάστημα. Καλό. Μικρό υποκατάστημα. Φοντάνα αντιτρέπει. Δεν κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων.
2: Franchise. Franchise, κανονικό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρί, χυμία Όλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
5: Χαλάρωσε. Artemis Sport, 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
4: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
5: artemispavlasport.gr 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
3: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοχ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταμπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
0: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
6: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες.
9: Χωρίς διαφημίσεις.
10: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας σε λίγα λεπτά και η Εβίτα Δημητριάδη. Παρεούλα και αυτό το πρωινό Πέμπτης, 6 Αυγούστου του 2026, μέχρι και τις 11 εδώ. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι και σήμερα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Ετοιμάστε καφεδάκια γιατί ξεκινάμε.
1: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έτοιμοι για να δούμε και την ταυτότητα της ημέρας. Σήμερα λοιπόν 6 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη, 218η ημέρα του έτους, ανατολής στις 6:31 λεπτά, ενώ στις 8:30 έρχεται η δύση του ηλίου. Ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klippel Feil. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Η Βολιβία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Η Τζαμάικα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Και έχουμε και την καρναβαλική Τρίτη, ενώ είναι Πέμπτη, σε πολλές χώρες της Καραϊβικής.
1: Τι εννοείς, καρναβαλική.
0: Δεν ξέρω.
1: Ζούνε καρναβάλι, τώρα είναι το καρναβάλι.
0: Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις, λέει, που διεξάγονται τον Αύγουστο, αντί την περίοδο του Τριωδίου, είναι αφιερωμένες στην κατάργηση της δουλείας. Τι λες τώρα, είναι συμβολικός ο ρόλος τους. Μεταμόρφωση του Σωτήρου, Σωτήριο, Σωτήρη, Σώτος, Σωτηρία, Σωτήρο, Σώτια, Σωτία, συγγνώμη, Ευμορφία και Μορφούλα, χρόνια σας πολλά που σήμερα γιορτάζετε. Δεν βλέπω κάτι άλλο το τρομερό, δεν ξέρω Καζαμίας αν έχει κάτι να προσθέσει.
1: Περίμενε, γιατί έχουν ένα σελήνη. Ναι, έχω. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, σωστά. Λοιπόν, οι άνεμοι παρουσιάζουν εξασθένηση, η θερμοκρασία ανεβαίνει, καθώς και μία μικρή κίνηση στην αγορά επίσης ανεβαίνει.
0: Να τα.
1: Έχουμε και περίοδο εκτόσεων ούτως ή άλλως.
0: Ίσως γι' αυτό να ανέβει
1: ναι.
0: Κίνηση.
1: Ο καιρός με υψηλές θερμοκρασίες, ένταση στη σχέση μεταξύ Κίνας και Βιετνάμ.
0: Να τα.
1: Και ο τρίτος λέει, ο καιρός με ζέστη και υγρασία κάνουν την κατάσταση αφόρητη. Μεγάλες πυρκαγιές στην Αμερική, όχι μόνο, έχουμε και εδώ.
0: Παντού.
1: Αεροποδική τραγωδία επίσης στη Λατινική Αμερική και άκουτο σεισμική δόνηση στην Κρήτη.
0: Ω Παναγία μου, παιδιά.
1: Ελπίζουμε, παιδιά, να μην βγει.
0: Το γράφει ο Καζαμίας για την Κρήτη.
1: Ναι, συγκεκριμένα.
0: Συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Πρωινιάτικα.
1: Μακριά από εμάς.
0: Μακριά από εμάς. Ερχόμαστε με το μενού της ημέρας. Hi everyone, this is Rosé. Hey, it's Bruno Mars.
2: Kiss 961.

0: σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν έτοιμοι για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα θέματα έχουμε πάλι σήμερα να σχολιάσουμε και τι να πούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να σας πάω μέχρι την Ιταλία, η οποία είναι σε κόκκινο συναγερμό. Θα σας πάω όμως μέχρι και την Disney, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες του TikTok να χρησιμοποιούν τις ταινίες και τις σειρές στα βίντεό τους.
1: Μα.
2: Πολύ σημαντικό, κιόλας, γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Έχω ένα κύριο ο οποίος πήγε για ψώνια με ελικόπτερο, επειδή η διαδρομή με το αυτοκίνητο ήταν πολύ μεγάλη.
1: Α, πολύ καλός αυτός.
2: Λοιπόν, πώς να πάω, δεν παίρνω το ελικόπτερό μου. Φτηνή μετακίνηση. Όχι. Λοιπόν, θα πάμε λίγο να δούμε κάποιες συμβουλές που μας δίνουν οι ειδικοί για τις τηλεφωνικές απάτες, διότι η κατάσταση έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα.
1: Έχουν γίνει προφέσορες στην απάτη ορισμένοι.
2: Ναι, λοιπόν, έχω μία σύλληψη ενός 34χρονου, ο οποίος έκλεψε μία τσάντα Hermès και ένα Rolex.
1: Να τα.
2: Στη Μύκονο.
1: Πού θα τα έκλεβε, παιδιά?
2: Πού
1: θα τα βρίσκε, πού να κυκλοφορούν αυτά?
2: Το εργοσιακό στρες κρατά ξύπνιους τις νύχτες 7 στους 10 εργαζόμενους άνω των 50 ετών. Έχω καινούργια έρευνα.
1: Εργασιακό στρες, παιδιά. Δεν θα πρέπει να υπάρχει.
2: Θα πάμε λίγο να δούμε με μια πτήση στην Ινδία, όπου τραυματίστηκαν 12 επιβάτες από αναταράξεις. Θα δούμε τι λένε οι μαρτυρίες. Έχουμε και βίντεο, το οποίο θα το δούμε εμείς, όχι εσείς. Αλλά μπορείτε και εσείς να το αναζητήσετε στο ίντερνετ. Ναι. Άνοιξε το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Έχω μια καινούργια έρευνα η οποία λέει ότι ο εγκέφαλός μας περνάει σε νέα φάση από τα 50 έως τα 75. Mm-hmm. Θα σε πάω σε τρεις εφήβους οι οποίοι δημιούργησαν βιοδιασπόμενα από ζελατίνη δολώματα ψαρέματος.
1: Ναι.
2: Θα σε πάω σε κάτι Ιταλούς δίτες, οι οποίοι πήραν ένα πρόστιμο 800.000 ευρώ. Μάλλον όχι, έβγαλαν κάποια κοράλια από τη Σκόπελο, τα οποία στοίχιζαν 800.000 ευρώ, και θα δούμε τι ακριβώς γίνεται με το θέμα των καταδύσεων πλέον.
1: Ναι.
2: Θα σε πάω αεροδρόμιο Καστελίου, όπου έχουμε κάποια καινούργια δεδομένα για τους αστυνομικούς που θα διαμένουν στο αεροδρόμιο Καστελίου.
1: Mm-hmm.
2: Και θα σε πάω και Μαρόκο, διότι το Μαρόκο αντικαθιστά την άσφαλτο στους δρόμους με σφουγγάρια.
1: Με σφουγγάρια, κανονικά σφουγγάρια.
2: Τα οποία
1: σφουγγάρια
2: μειώνουν τη ζέστη και τις πλημμύρες. Θα δούμε τι ακριβώς είναι αυτά τα σφουγγάρια. Προφανώς και δεν εννοούν τα δικά μας, αυτά της Καλύμνου.
1: Ναι, φαντάζομαι όχι. Ναι.
2: Να
1: λοιπόν,
2: δούμε
1: έχουμε να δώσουμε και δωράκια πάλι σήμερα. Έχουμε να δώσουμε και εισιτηριάκια για Τεχνόπολης για σήμερα.

0: Πάμε στα ταξικάντια να δούμε τι γίνεται σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς, δόξα τω Θεώ. Κίνηση έχουμε?
1: Έχει λίγη κίνηση, ναι.
0: Ωραία, πες μας πού.
1: Έχει αρκετή κίνηση στην 62 Μαρτύρων, στο ρεύμα που πηγαίνει προς Γιώφυρο. Φυσικά στο Γιώφυρο. Τον Αγιάννη το χωστό. Είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα σήμερα. Στο πήγαινε. Το έλα δεν βλέπω καλά.
0: Κάτι είναι ένα σύννεφο και δεν βλέπεις καλά. Να βάλω 50 ευρώ, κάνω είναι, αέρα να φύγει.
1: Ένα 100 ευρώ.
0: Α.
1: Και όχι στην τσέπη μετά, στο κουτί.
0: Να τα. Μίλησέ μας, Μαντάμ Ζαΐρα, για τα υπόλοιπα.
1: Πολύ ευχαρίστως, αργότερα. Λοιπόν, έχει αρκετή κίνηση στον Κοτσόβολο. Εκεί, σε εκείνο το κομμάτι, στη γέφυρα, από κάτω στην Κνωσού. Στο δρόμο που βγαίνει προς Εθνικό. Στη γέφυρα της Παπαναστασίου, στο δρόμο για το αεροδρόμιο, εκεί Καζαντζίδη και η Κάρου. Λίγο στο δρόμο για το λιμάνι θα συναντήσουμε κίνηση. Και, και έξω από το αεροδρόμιο.
0: Πολύ όμορφα. Ποιο εφημερεύει?
1: Σήμερα έχει 6 ο μήνας, χρόνια πολλά κιόλας. Είναι του Αφέντη Χριστού, μεταμορφώσει του Σωτήρος.
0: Χρόνια πολλά στον κόσμο, έχουμε ξαναπεί εμείς πριν.
1: Το Βενιζέλιο εφημερεύει σήμερα.
0: Αχρίαστον, αν είναι λαϊκή, είναι στην Αγία Άννα σήμερα Πέμπτη.
1: Στην Αγία Άννα, ακριβώς.
0: Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 281-0361-362, 281-0361-363, το application της Scandia Taxi και το πενταψήφιο 18300.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο KIS 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: I Adore You, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 8 και 29 το πρωί, ώρα εδώ στον Kiss 961.
1: Και ξέρεις τώρα που θα σε πάω, ε?
2: Πού?
1: Έχει έρθει η ώρα να πάρεις όλα τα... Α, όχι, θα σε πάω στο Λαβύρινθο.
0: Να με πας στο Λαβύρινθο.
1: 28, 10, 7, 43, 5, 45. Κλείστε, δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες για το γάμο, τη βάφτιση, την εταιρική εκδήλωση, το αποκριατικό event σας, την πρωτοχρονιάτικη πίτα, ό,τι εσείς θέλετε. Ένας πολυτελέστατος χώρος που προσαρμόζει το μέγεθος του ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσής σας, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου και πεντανόστιμο φαγητό.
0: Λίγο πιλάφι θα ήθελα εγώ τώρα, έτσι.
1: Πρωινό.
0: Λαφάκι, έτσι.
1: Πρωινό πιλάφι.
0: Ναι, θα ήθελα.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Είναι 8 και 29, μετά ξεκινήσουμε κάτι γρήγορο και light.
1: Γρήγορο και light.
0: Γρήγορο και light, κάτι τώρα να δω από επικαιρότητα τι παίζει σήμερα.
1: Ωραία, παιδιά, θα σε πάω λίγο στον πύραυλο του Elon Musk.
0: Α, το που θα πέσει το φεγγάρι.
1: Παιδιά, η ταχύτητα ήταν ασύλληπτη. Καρφώθηκε, λέει, στη σελήνη με 8.700 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Σαν δεν της άλλαξε και πορεία να φύγει να πάει αλλού.
1: Απέκτησε, λέει, η σελήνη ένα νέο κρατήρα.
0: Να σε
1: ρωτήσω, γιατί θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα ο άνθρωπος?
0: Γιατί μπορεί, Εβίτα. Hello.
1: Και αυτό.
0: Σου λέει, εγώ τώρα να σα πω κάτι στη γη, σα έχω βαρεθεί όλου. Έχω κάνει ρομπότ, έχω κάνει τον, έχω κάνει το άλλο. Δεν πάω να ρίξω ένα πύραυλο στη σελήνη, πώ θα
1: λοιπόν
0: είναι να έχει ακόμα μια τρύπα μεγάλη.
1: Ξέρω. Με έναν, πραγματικά το ότι εμεί είμαστε, ας πούμε, σε θέση να βεβαιώσουμε ό,τι υπάρχει και εκτό σύμπαντων. Δηλαδή στον πλανήτη του δικό μα και σε άλλου πλανήτε.
0: Έξω από τη γη, δεν μα πειράζει.
1: Είναι
0: πλέον
1: φοβερό. Με έναν μάλλον απρόοσμενο, λέει, τρόπο, φαίνεται πω καταγράφηκε η πρώτη προσελήνωση τη SpaceX, καθώ ένα τμήμα του πυράβλου Falcon 9, που είχε μείνει στο διάστημα, εκτιμάται ότι συνετρίβει στη σελήνη με αυτήν την υπέρογη ταχύτητα 8.700 χιλιόμετρα την ώρα. Mm. Η πρόσκρουση σημειώθηκε χθες το πρωί, προκαλώντας μια ισχυρή έκρηξη που ενδέχεται να ήταν ορατή ακόμη και από τη Γη. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της NASA, από τη σύγκρουση δημιουργήθηκε ένας νέος κρατήρας διαμέτρου περίπου 18 μέτρων και βάθους 4 μέτρων.
0: Γκράντε κρατήρας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, μου δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα αυτή.
0: Μήπως ήθελε να σκάψει το υπέδαφος της Ελλήνης να δούμε τι έχει.
1: Ψάχνει πετρελαίο και εκεί.
0: Μπορεί, δεν ξέρω.
1: Κάτι που να φύγει το πετρέλαιο να πέσει στη γη. Το συγκεκριμένο τμήμα του πυράβλου, λέει, περιπλανιόταν ανεξέλεγκτο στο διάστημα για περισσότερο από ένα χρόνο μετά την αποστολή του τον Ιανουάριο του 25, που μετέφερε προς τη Σελήνη την σελινάκα, το Blue Ghost τέλος πάντων. Mm. Παρότι η πρόσκρουση δεν προκάλεσε κάποιο άμεσο κίνδυνο, επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα διαστημικά σκουπίδια.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω.
1: Και τη διαχείριση των τμήματων πυράβλων που εγκαταλείπονται κατά την σεληνιακή τροχιά. Παράλληλα, οι επιστήμονες ενδέχεται να αξιοποιήσουν, λέει, το περιστατικό για να μελετήσουν τη συμπεριφορά των υλικών σε συνθήκη χαμηλής βαρύτητας.
0: Έχουμε πετύχει και τα διαστημικά σκουπίδια που κυκλοφορούν, έτσι.
1: Πάντων.
0: Τι να λέμε, δεν μας στάνουν εδώ πέρα. Πας στον κάδο και δεν ξέρεις που να βάλεις ποιο σκουπίδι πού. Εδώ πας, λες τώρα εσύ, θα πάω να βάλω σε ένα από τους καινούριους κάδους τα σκουπίδια. Και πας και σου λέει
1: Σύμικτα
0: απορρίμματα, πλαστικά, είδη πλαστική συσκευασία,
1: ναι, κάπως έτσι,
0: είδη συσκευασίας. Και μετά κοιτάς γύρω και λες τώρα, εγώ τώρα πού να βάλω το καθένα. Να ανοίξω, να διάσω το ταπεράκι, το κυπελάκι. Να βάλω εδώ το κυπελάκι, μετά στο άλλο τι θα βάλω. Λίγο, υπάρχει ένα μπέρδεμα όταν είσαι μπροστά από τον κάδο.
1: Υπάρχει ένα μπέρδεμα.
0: Πρέπει να έχεις τα εξχωρίσει από το σπίτι.
1: Εννοείται ότι πρέπει να τα εξχωρίσει από το σπίτι.
0: Πρέπει να έχεις φτιάξει μία σακούλα που θα είναι σύμμικτα απορρίμματα, που δεν ξέρω τι είναι. Σας το αρχίζομαι, δεν ξέρω τι είναι.
1: Τα κοινά απορρίμματα του σπιτιού είναι τα σύμμικτα.
0: Το καλαθάκι του μπάνιου που μπαίνει, σε ποια απορρίμματα μπαίνει. Για να ξέρω κι εγώ κάθε φορά που θα πηγαίνω στον κάδο, να ξέρω που θα το ρίχνω. Μην το ρίξω με τα πλαστικά μαζί.
1: Κοίτα, πλαστικά, χαρτικά και όλα αυτά τα
0: της
1: ανακύκλωσης, ναι.
0: Α,
1: γιατί
0: σίγουρα
1: δεν έχει άλλο για πλαστικά, άλλο για χαρτικά, οπότε όλα αυτά είναι ένα.
0: Υπενθυμίζουμε
1: εδώ,
0: δηλαδή,
1: ότι τα είδη συσκευασίες πρέπει να είναι καθαρά.
0: Να τον επλημένα.
1: Το υπενθυμίζουμε και αυτό.
0: Να στράφτουν.
1: Ναι, να στράφτουν.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Θα πας το κεσεδάκι του γιορτιού, το πλύνεις για να το πετάξεις.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά το ακούω αυτό, ζωή μου, τέλος πάντων. Αυτά δεν λιώνουν με κάποιο
1: αυτό
0: τρόπο
1: που
0: μετά.
1: Αυτό είναι αλήθεια στο ντοματικό.
0: Το ξέρω.
1: Α.
0: Δεν λιώνουν με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, πώς θα αποθηκεύουν. Σου λέει, μη λέω στο γιαούρι το χαρτί που θα βρίσκεται μέσα. Έχει αυτό μία λογική.
1: Ξέρω, ναι. Τι να σου πω, πραγματικά δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Γενικότερα το κομμάτι της ανακύκλωσης είναι λίγο περίεργο.
0: Ναι.
1: Ας μείνουμε να κάνουμε τουλάχιστον τα βασικά.
0: Και εγώ, άμα ξοδεύω νερό για να
1: και
0: πλένω. Ναι, για να πλένω τα σκουπίδια, δεν λέμε ότι δεν καταναλώνουν νερό και προσέχουμε το που πετάμε το νερό. Δηλαδή αυτό δεν είναι να πετάω το νερό, αφού πλένω τα σκουπίδια.
1: Κοίτα,
0: ρωτάω εγώ τώρα.
1: Ας πούμε, εγώ θα σου πω. Κάποια πράγματα προσπαθώ να τα καθαρίσω πολύ καλά χωρίς να τα πλένω.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή, τώρα έχεις μια συσκευασία από βούτυρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν βγαίνει και εύκολα, δεν καθαρίζει εύκολα.
0: Θέλει τρίψιμο.
1: Θέλει πολύ σαπούνι εκτός των άλλων, γιατί είναι λιπαρό αυτό το πράγμα. Αυτό προσπαθώ να το κάνω με το μαχαίρι της πολύ καλά να το καθαρίσω και το πετώ όπως είναι, δεν το πλένω.
0: Το μαχαίρι.
1: Το κουτάκι.
0: Όχι, θα μπορούσε να βάλεις και την τελευταία φέτα ψωμί, θα την περάσεις από μέσα γύρω-γύρω.
1: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι δεν μπορείς να μπεις στη διαδικασία να πλύνεις τα πάντα. Ένα κουτί γάλα θα το στραγγίξεις πολύ καλά.
0: Το γιαούρτι.
1: Το γιαούρτι το πλένω. Το γιαούρτι το πλένω.
0: Τα νερά όλα αυτά που καταναλώνουμε για να πλένουμε αυτά τα πράγματα δεν είναι πάλι προς το περιβάλλον, μη φιλικά.
1: Υπάρχουν κάποια σχολεία, όπως ήταν και το δικό μας στη Ροδομιλιά, που όλα αυτά τα είδη τα χρησιμοποιούσαν. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, εγώ κουτάκι γιαουρτιού δεν έχω πετάξει ποτέ. Τα έστανε όλα στη Ροδομιλιά, διότι.
0: Πλημμένα,
1: ναι. Καθαρίζαν τα πινέλα τους, κάνανε διάφορα τέτοια πράγματα. Και στη συνέχεια τα πετούσαν εκείνοι, θέλω να πω. Δηλαδή τα χρησιμοποιούσαν για τα παιδιά. Ή ας πούμε συσκευασίες από δημητριακά, από φρυγανιές, που το χαρτόνι
0: κάνανε
1: είναι καθαρό χαρτόνι. Κάνανε κατασκευές. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν έχετε, ας πούμε, κοντά σας ένα νηπιαγωγείο που χρησιμοποιεί όμως ανακυκλώσιμα, γιατί δεν το κάνουν όλοι.
0: Ναι, να τα λέμε και αυτά.
1: Μπορείτε λίγο να διοχετεύετε εκεί κάποια ανακυκλώσιμα υλικά, γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι είναι πιο χρήσιμο. Για μένα, ας πούμε, είναι πιο χρήσιμο το να τα επαναχρησιμοποιήσω με κάποιο τρόπο από το να τα.
0: Θα πετάξει κατευθείαν στην ανακύκλωση. Λοιπόν,
1: τέλος πάντων,
0: είναι 8 και 35. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Θα πάμε πηγώντας στο break μας και επιστρέφουμε με πρόγνωση καιρού.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
1: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλουσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι.
0: Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιά. Πολιετή εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
0: Kiss 961.

0: 96,1. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, σήμερα ο καιρός μας θα είναι έτσι μια ζεστή ωραία μέρα. Έχουν πέσει λιγάκι και οι άνεμοι, οπότε η θερμοκρασία θα κινηθεί μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν μόνο τις μεσημεριανές ώρες 5 μποφόρ, την υπόλοιπη μέρα θα έχουμε πιο έτσι ήπιους ανέμους στα 4 μποφόρ. Έχουμε όμως αυξημένα ποσοστά υγρασίας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ακόμα και το απόγευμα στις 6 ας πούμε, ο υδράργυρος θα δείχνει 28 βαθμούς, όμως το real feeling θα ξεπερνάει τους 31. Και θα έχουμε και αυξημένο ποσοστό έτσι, από κουνούπια, αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών.
2: Καιρός τους ήτανε.
1: Τα κουνούπια, καλά, μην νομίζεις, έχουμε όλη την ώρα όπου υπάρχει ειδικά βλάστηση. Πάμε τώρα προς το νότιο τμήμα της Κρήτης, που εκεί ο υδράργυρος θα είναι έτσι λίγο πιο αυξημένη θερμοκρασία. 37 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Και οι άνεμοι που πνέουν είναι 3 μποφόρ, αλλά είναι νότιοι. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια του μεσημεριού, από το μεσημέρι στις 12 μέχρι και το βράδυ στις 7-8, ας πούμε, θα έχουμε 34, 36, 37, 38 βαθμούς Κελσίου υψηλές θερμοκρασίες. Και αυτό το κάνει χειρότερο ο νοτιάς, φυσικά, έτσι, η φορά των ανέμων. Πάμε τώρα στον Άγιο Νικόλαο, όπου ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, όμως έχουμε για ακόμη μία φορά ισχυρούς ανέμους, 5 μποφόρ, με ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα που θα πνέουν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δεν έχουμε όμως έτσι κουνούπια ή τέλος πάντων άλλα δυσάρεστα. Ιεράπετρα, 35 καθαρό, με 3 μποφόρ ανατολικούς και βορειοανατολικούς ανέμους. Τις πρωινές και βραδινές ώρες έχουμε υψηλή δραστηριότητα σε κουνούπια. Δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους, ίσα ίσα θα έλεγα, έτσι, ανατολική μια χαρά είναι. Πάμε και στη Σιτία, όπου ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, όμως θα έχουμε αυξημένα ποσοστά υγρασίας που θα φτάσουν το 80%, και θα έχουμε real feeling, το οποίο θα ξεπερνάει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι έχουμε 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Στη συνέχεια οι άνεμοι πέφτουν στα 4 μποφόρ. Έχουμε όμως πολύ υψηλή δραστηριότητα των κουνουπιών από το μεσημέρι και έπειτα. Πάμε και στο Ρέθυμνο, όπου στο Ρέθυμνο ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου, όμως έχουμε πολύ αυξημένα ποσοστά υγρασίας που ξεπερνάνε το 70%, με αποτέλεσμα το real feeling να είναι σταθερά σε όλη τη διάρκεια της μέρας 3 βαθμούς παραπάνω από ό,τι θα δείχνει ο υδράργυρος. Έχουμε και πολύ ψηλά ποσοστά, έτσι, πολύ ψηλή δραστηριότητα των κουνουπιών. 4 μποφόρ βόρειοι άνεμοι που θα πνέουν, και από το μεσημέρι και έπειτα θα δούμε και κάποια ελαφριά συννεφάκια στον ουρανό. Στα Χανιά, 31 βαθμοί Κελσίου δείχνει ο υδράργυρος, 34 το real feeling, μέτρια δραστηριότητα των κουνουπιών, 3 μποφόρ βορειοδυτικοί θα πνέουν οι άνεμοι σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου, στο Τιμπάκι είμαστε στους 24 και στην Σαντορίνη, θα στην πω τη
2: 26. 29 η Αθήνα, 27 Θεσσαλονίκη, 27 η Λάρισα και η Λαμία, 22 η Πύργος της Ηλίας, 26 η Ρόδος, 27 η Σάμος, 26 η Μυτιλίνη και Χίος και η Μήλος, 32 παρακαλώ τα Κύθυρα, πολύ ψηλή θερμοκρασία, 23 η Κέρκυρα, 26 η Σέρες, και με μία βόλτα προς τα έξω πάμε η Ιρλανδία, όπου αυτή την ώρα στο Δουβλίνο έχει αρκετή συννεφιά με τον υδράργυρο στους 11 μόλις βαθμούς Κελσίου. Να υποδεχτούμε στην παρέα μας και το Artemis Sport, που και σήμερα είναι μαζί μας στην 62 Μαρτύρων 101, εκεί όπου θα κάνουμε τα ψώνια μας για όλα τα ωραία καλοκαιρινά είδη που χρειαζόμαστε και την παραλία.
1: Και κάμπινγκ. Να πούμε ότι με αγορέσαν το 200 ευρώ σε προϊόντα θαλάσσης και κάμπινγκ. Η Artemis Sport σας χαρίζει δωρεάν μία αυτόματη σκηνή παραλίας Πάντα Παρασόλ, ιδανική για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις. Οπότε μην χάσετε την ευκαιρία να συνδυάσετε τις εκπτωτικές τιμές με ένα μοναδικό καλοκαιρινό δώρο.
2: Break και επιστρέφουμε.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
3: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη παγωτά Κρικρή, χυμή Όλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρή 3 λίτρων 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι Όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς Λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπύρα Φίξ 8 συν 4 δώρο 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
7: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι.

0: επιτυχής. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στα 52 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
3: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Dirty Dirty Show.
0: The Dirty Dirty Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Άμπρα κατάμπρα, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 56 λεπτά μετά τις 8. Ευχαριστούμε το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας για γάμο, βάπτιση, αραβόνα, εταιρικό event, οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση έχετε σκαρφιστεί. Στα πεζά ο Λαβύρινθο σας περιμένει, μια τεράστια υπερσύγχρονη πολυτελής αίθουσα με εξαιρετική εξυπηρέτηση και φανταστικό φαγητό για να μπορέσετε έτσι να ικανοποιήσετε όλους σας τους καλεσμένους. 28 17 43 5 45 καλείτε για διαθέσιμες ημερομηνίες. Λοιπόν,
1: ναι. Θέλω να μου πεις αν θα διέθετες το ποσό των 79 δολαρίων,
0: ναι,
1: για να αγοράσεις μία μπλούζα η οποία υπόσχεται ότι δεν θέλει ποτέ πλύσιμο.
0: Όχι, και θα συγχαινόμουν.
1: Λοιπόν,
0: και
1: έχω μία,
0: θέλει ποτέ πλύσιμο,
1: έχω μία αμερικανική εταιρεία η οποία έχει γίνει viral, ναι, για την κυκλοφορία της 5ης έκδοσης της συγκεκριμένης μπλούζας,
0: η οποία
1: παραμένει άοσμη.
0: Να τα.
1: Ακόμα και μετά από ένα μήνα καθημερινής χρήσης.
0: Να τα.
1: Το ακούγεται παράξενο, αλλά ειδικά τους θερινούς μήνες που ο κόσμος υδρώνει ακόμη περισσότερο κάτω από τον έντονο ήλιο, η εταιρεία υποστηρίζει ότι η μίξη των υλικών που έχει σκεφτεί είναι πέρα για πέρα αληθινή και εξασφαλίζει καθαρή μπλούζα για 30 μέρες και.
0: Να ρωτήσω κάτι, μπορεί η μπλούζα να μην μυρίζει, όμως αυτός που τη φοράει, αν εκφύσεως μυρίζει.
1: Μα αυτό μπορεί να κάνει μπάνιο.
0: Να καλύψει και
1: όχι, ρε παιδάκι μου, δεν σου λέω ότι δεν θα κάνει μπάνιο, αλλά σου λέω ότι υπάρχει ένα ρούχο το οποίο είναι αυτοκαθαριζόμενο και δεν χρειάζεται να το πλένει.
0: Άκου
1: λίγο. Έχει μία ειδική σύσταση, ναι, η οποία αποτελείται από χαλκό, ασίμι, ψευδάργυρο, χρυσό, ηφαιστιακή τέφρα και άλλα δύο υλικά τα οποία δεν τα λένε.
0: Να το.
1: Τα υλικά ποιος έχουν ενσωματωθεί στο ύφασμα. Δεν εφαρμόστηκαν απλά στην επιφάνεια σαν επιστρώσεις. Έχουν εφαρμοστεί μέσα στο ύφασμα. Έχουν ενσωματωθεί μέσα στο ύφασμα. Ο χαλκός λέει αναστέλει τα βακτήρια.
0: Ναι.
1: Τα οποία βακτήρια είναι αυτά που προκαλούν τις οσμές. Ο ψευδάργυρος εξουδετερώνει τις σκληρές ενώσεις θείου που παράγονται από την έντονη εφίδρωση.
0: Να τα.
1: Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Είναι κανονική η μπλούζα, είναι με δίχτυ.
1: Κανονική είναι, είναι ένα t-shirt που δεν καταλαβαίνει, σαν μακό t-shirt φαντάσου, η όψη του.
0: Το φανταζόμουν λοιπόν, σαν δικτυωτό t-shirt.
1: Όχι, σαν μακό είναι. Θα κυκλοφορήσει το Νοέμβριο και θα είναι αρχικά σε μαύρο, ενώ στη συνέχεια θα υπάρχουν και παραλλαγές σκούρο μπλε, μπορντό
0: και σκούρο
1: πράσινο.
0: Μαύρο, παιδιά, να μην φαίνεται την μπίχλα, άμα υπάρχει πάνω.
1: Υπάρχουν και δύο πιο φτηνές εκδοχές, όπου είναι αυτή με τα 40 δολάρια, τα 39 δολάρια, η οποία μπλούζα παραμένει φρέσκια για 3 μέρες.
0: Α, είναι του τριμέρου.
1: Και είναι και η τυπική έκδοση, η οποία διατηρείται καθαρή για 14 μέρες.
0: Μπράβο, δηλαδή, η full extra 3, είναι
1: 14
0: και
1: πλάσα από 30, ναι.
0: Ορίστε. Άρα στον ένα μήνα πάνω την μπλένεις όμως. Έτσι,
1: αυτό σου λένε ότι δεν μυρίζει.
0: Καθόλου ποτέ.
1: Ούτε για ένα μήνα λέει ότι δεν μυρίζει.
0: Οι άλλες μου γιατί 3 μέρες. Μετά από 3 μέρες σου πρέπει να την πλύνεις.
1: Γιατί είναι φτηνή έκδοση που κάνει 39 δολάρια.
0: Η ακριβή πόσο κάνει.
1: 79 σου είπα.
0: Εντάξει, 80 ευρώ πες. 80 δολάρια, ναι, περίπου 80 ευρώ γιατί παίρνεις που είσαι ότι μία κοντά. Οπότε για να μην την πλύνεις ποτέ στη ζωή
1: ποτέ
0: σου.
1: Ποτέ.
0: Ελάχιστα και Παναγία.
1: Θέλω να σου πω ότι η ίδια εταιρεία, εμείς την έχουμε ξαναναφέρει.
0: Δηλαδή, εγώ άμα φάω και λαδωθώ, το λάδι θα το ρουφήξει.
1: Δεν σου είπα ότι δεν λαδώνεται. Σου είπα ότι δεν βρωμάει ο υδρότας και η μασχαλίλα. Για να σου το πω έτσι απλά και όμορφα, τρώτε και όλα σπίτι.
0: Άμα λαδωθεί τώρα, εγώ που άμα φάω πάντα λαδώνομαι, δεν πρέπει να την πλύνω.
1: Τι λαδώνεσαι, τι είσαι και εσύ μωρό.
0: Μετά, δηλαδή θα φάω μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα, είναι σίγουρο και δεδομένο ακόμα και αν έχω βάλει πετσέτα από πάνω, κάπου θα πεταχτεί πάνω μου.
1: Παιδιά, το είπατε προχθές αυτό.
0: Είναι τραγικό.
1: Μιλάμε τώρα, φοράω ένα κατάλευκο μπλουζάκι,
0: ναι,
1: και λέω θα σέρβιρε φακές τώρα για να φάμε το μεσημέρι, λέω, για να μην λαδωθώ ας βάλω την ποδιά. Και βάζω τη μεγάλη της, αυτή που είναι μέχρι φόρεμα, μέχρι
0: μπράβο,
1: κάτω ρε παιδί
0: μπράβο,
1: μου
0: όλη την ποδιά.
1: Και τη βάζω, τραβάω το κορδόν και τη βάζω από το λαιμό ψηλά όλη.
0: Να τα.
1: Πώς έγινε?
0: Από το κεφάλι.
1: Και λαδώθηκα κάτω από την ποδιά, δεν κατάλαβα ποτέ.
0: Αυτό είναι μια μόνιμη καθημερινότητα.
1: Αλλά τώρα αλήθεια, έβαλα ολόκληρη ποδιά μέσα στο κατακαλό καιρό για να μην λαδωθώ.
0: Του κομωτή να βάλω την πέρτα, κάπου θα λαδωθώ. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν αυτό.
1: Και εγώ δεν κατάλαβα ποτέ πώς έγινε.
0: Το χειρότερο που μου είχε βέβαια να πάω σε γάμο και να είμαι εγώ με τα κατάλευκά μου κτλ. Να παίξω μουσική. Και στο αυτοκίνητο την ώρα που έπαιρνα τον καφέ, έτρεχε ο καφές με κάποιο τρόπο πάνω στην μπλούζα και εγώ δεν το έβλεπα. Και φτάνω στο γάμο και μου λένε τι έχει η μπλούζα. Κοιτάω την μπλούζα, παιδιά, και είχε μία λωρίδα να κατεβαίνουν
1: δεν
0: οι καφέδες.
1: Δεν έχεις δεύτερα καφέ ρούχα μαζί.
0: Δεν κρατούσα ουλί. Ποιος?
1: Δεύτερη. Να σε ρωτήσω λίγο
0: μαζί
1: κάτι
0: μου.
1: Την υγρασία, ναι, πάνω στην κυλίτσα δεν
0: την καταλάβαινα. Γιατί έχω και την τρίχα από πάνω, κατάλαβες και δεν. Δεν ήταν άμεση η εφαρμογή, κατάλαβες. Υπάρχει ένα κενό ανάμεσα. Να και ένας τρόπος να μην υδρώνουν οι μπλούζες σας. Ορίστε ένας τρόπος να μην. Αφήστε την τρίχα να υπάρχει ένα στρώμα ενδιάμεσο. Ορίστε. Έτσι σίγουρα δεν θα υδρώνουν.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Εδώ είμαστε. 2003 το ακούγαμε αυτό το κομμάτι, αν απορείτε. 2003, 23 χρόνια πριν. Λοιπόν, πού θα πάμε μετά, ξεκινήσουμε να
1: καλημερίσουμε. Θα πάμε πρώτα στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, διότι το σαλόν είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας. Άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής που δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν, χαριζώντας μας στιγμές χαλάρωσης, άνεσης και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό σαλόνι σας περιμένει στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή σε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων για να διαλέξετε τα έπλα που ταιριάζουν στη δικιά σας, έτσι, στο δικό σας χώρο, στην Καντάνου 27 και Ελευθέρες κοντά στο γήπεδο του Όφη. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ήθελα να συμπληρώσω στο
0: γίνεται
1: προηγούμενο θέμα, ναι, ότι η συγκεκριμένη εταιρεία που βγάζει το αυτακοθοριζόμενο αυτό μπλουζάκι είχε ξαναγίνει viral πριν από μερικά χρόνια, όταν είχε λανσάρει μία σειρά από αυτοκαθαριζόμενα εσώρουχα.
0: Α, μα αυτό ήταν, θα ήταν η δυνατή σειρά της εταιρείας, παιδιά. Το αυτοκαθαριζόμενο εσώρουχο, σου λέει, δεν χρειάζεται πλήσιμο, τίποτα.
1: Αυτό.
0: Καλημέρα στη Μαρία που μας λέει το 112, λέει, είχες στη σελήνη. Σωστό, πολύ σωστό. Καλημέρα να στείλουμε και στην Εμμανουέλα.
1: Α, καλημέρα να στείλουμε και στο γιο μου που μας ακούει από το σπίτι και περιμένει τον παπαούτε.
0: Ναι, να μας τα έχει κάνει με τον παπαούτε, μην πω πώς. Λοιπόν, η Εμμανουέλα μας έστειλε εδώ πέρα ένα άρθρο. Τι είναι αυτό, για μια πυρκαγιά, μεγάλη πυρκαγιά με επιχείρηση μεγάλη στο Λασίθι, στο Καρύδι. Από ό,τι βλέπω σήμερα είναι αυτό, κάτσε να δω, είναι καινούριο.
1: 6 Αυγούστου χθες, σήμερα είναι, σήμερα έχει 6 μήνες.
0: 6 Αυγούστου είναι σήμερα. Υπάρχει μια μεγάλη πυρκαγιά, από ό,τι φαίνεται να τη βλέπω και σε άλλα site τώρα να κυκλοφορεί. 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 14 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα με ρήψεις νερού από αέρους για το.
1: Στο Παλαίκαστρο είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοντά στον Κουρεμένο.
0: Μεγάλη προσοχή, παιδιά, όσοι κινείστε προς τα εκεί. Διότι υπάρχει και το 112 που έχει ηχήσει ήδη στους κατοίκους της περιοχής, από ό,τι διαβάζω εδώ στο συγκεκριμένο άρθρο. Δεν έχουν τελειωμό, παιδιά, αυτές οι πυρκαγιές. Δηλαδή, τι να πει κανείς, τι να πει κανείς με τις πυρκαγιές φέτος στην Κρήτη, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω. Ναι, θέλουμε και το παπαούτε, μην ξεχνιόμαστε. Το παπαούτε, κάτσε να το ετοιμάσω να παίξει τώρα.
1: Και πολύ δύσκολο τώρα σε μια περίοδο που είναι όλοι διακοπές. Δηλαδή, τώρα έχουμε το Παλαίκαστρο κουρεμένο σε όλη εκείνη η περιοχή και γενικότερα.
0: Μπορεί και οι άνθρωποι να λείπουν από τα σπίτια τους.
1: Είναι ήδη. Ναι, οι ντόπιοι μπορεί να λείπουν, αλλά έχει πάρα πολλούς επισκέπτες το μέρος.
0: Ακριβώς.
1: Όπως και σε όλη την Ελλάδα, βέβαια. Έτσι, ναι. Και στο λοιπόν, Βόλο είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά.
0: Πάμε για παπαούτε και επιστρέφουμε. Kiss 961.

0: Bad Dreams. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε δωράκια σήμερα να δώσουμε αρκετά. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε έτσι με εισιτηριάκια για Τεχνόπολης για να πάτε σινεμαδάκι.
1: 28-10. Τα δώρα ξεκινάμε.
0: 2-55-9-61. Όποιος θέλει σινεμαδάκι, μας καλεί τώρα αυτό το δευτερόλεπτο. Αργότερα θα δώσουμε και για Aqua Plus και για τους Κρήτες δωράκι για δύο.
1: Να πούμε ότι είναι για σήμερα για το Τεχνόπολης.
0: Ναι. Έτσι, είναι σήμερα το βράδυ, όσοι δεν έχετε δουλίτσα και δεν έχετε κανονίσει κάτι, μια πολύ ωραία κίνηση είναι να πάτε σινεμά. 2-55-9-61, καλέστε μας τώρα. Λοιπόν. Μέχρι να μας καλέσει ο κόσμος, πού θα πάμε να ευχαριστήσουμε αρχικά το Artemis Sport που είναι στην παρέα μας και σήμερα.
1: Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 101 και Artemis Μεσαία Παύλα Sport.gr για να κάνετε τις online αγορές σας. Να πούμε ότι υπάρχουν μεγάλες εκτόσεις και ακόμη μεγαλύτερες προσφορές. Με αγορές άνω των 200 ευρώ σε προϊόντα θαλάσσης και κάμπινγκ, η Artemis Sport σας χαρίζει δωρεάν μία αυτόματη σκηνή παραλίας. Πάντα παρασόλ. Ναι. Αξίας περίπου 60 ευρώ. Ιδανική για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
0: Το όνομά σας?
2: Είμαι η Μυρσίνη.
0: Μυρσίνη, τι ώρα ξύπνησες?
1: Τι ωραίο όνομα.
2: 6
0: ώρα το πρωί.
1: Δουλεύεις?
2: Ναι, ναι. Γιατί δουλεύω, ρε Μυρσίνη? Έχω δύο παιδιά.
0: Και μου ακούγεσαι παιδί ίδια, δηλαδή σαν 18-19.
2: Α, πολύ ωραία.
1: Περίμενε, πάνε summer camp και ξεκίνησες για την πρωινή μαγειρική?
2: Όχι, τα αφήνω στη μαμά μου το πρωί.
1: Ωραία.
0: Είναι summer mom. Είναι summer camp, είναι summer mom.
1: Παιδιά, στο μεταξύ, έχω... Ναι, τέλος πάντων, άσε μη σας τα λέω τώρα.
0: Τι να μας πεις, πες. Πες το πόνο σου και εσύ, πες το να.
1: Δεν τα λέω.
0: Η Μέλπο έχει κάνει βλακεία.
1: Όχι, καλά, εντάξει, όχι, μια χαρά, εμείς βολευόμαστε. Έχουμε ένα στο summer camp, ένα στη μαμά.
0: Φιλιά στη Μέλπο.
1: Απλά, ρε παιδί μου, σκέφτομαι, γιατί ξέρεις ότι και τα περισσότερα summer camp κλείνουν αυτή την Παρασκευή.
2: Αυτό ακριβώς τώρα είμαστε.
0: Παιδιά, γιατί λέγεστε summer camp όταν κλείνετε το summer?
1: Λοιπόν, όχι, να σου πω λίγο ποιο ήταν ο προβληματισμός μου εχθές με μια παρέα που το συζητάγαμε. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, αυτό το κράτος να μην μπορεί να προβλέψει ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν άδεια το καλοκαίρι.
0: Που δουλεύουν non-stop.
1: Που εργάζονται, που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν άδεια και να μου βάζεις, ας πούμε, και να μην υπάρχει μια μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους. Και τα ποσά είναι εξωφρενικά, παιδιά. Δεν μπορεί μια οικογένεια να στηρίξει. Δηλαδή, κλείνει το summer camp. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν αλλεργίες, που χρειάζονται ειδικές διατροφές, που δεν μπορούν να τα έχουν αυτά στα summer camp, ή δεν υπάρχει ασφάλεια ή δυνατότητα να έχουν ένα νοσηλευτή μαζί τους για οποιοδήποτε λόγο.

0: ακόμα αρχικά. Και Μυρσίνη, εσύ δοξαστική, που λέει και το γνωστό. Λοιπόν, Μυρσίνη, από
1: με τα παιδιά θέλεις να πας σινεμά ή με το σύζυγο?
2: Πιστεύω με το σύζυγο, αν τα καταφέρει.
1: Α, τέλεια,
0: πόσα
1: τέλεια.
0: Είναι, τα παιδιά πόσα είναι, βρε Μυρσίνη, πόσα είναι?
2: Είναι 8 και 3.
0: Έτσι που μου το πεις, 8 παιδιά, Παναγία μου, και πιστεύω. ναι, είναι 8 και 3, μια χαρά. Έχεις πεθερά μαμά να τα αφήσεις κάπου?
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία, να πάτε με το σύζυγο ένα σινεμά, ρε αδερφέ. Κάτι, δυο σα.
2: Πιστεύω να τα καταφέρω.
0: Ναι, και μετά κανονίστε τα πατιά από το. Με επευκαιρία.
2: Πολύ δύσκολο.
1: Κάπου λίγο θα κοιμηθεί στο διάμεσο, να ξέρει, Μιχάλη μου, ή στην ταινία. Βέβαια, αν κοιμηθείτε στην ταινία ένα μισάωράκι, το έχετε μετά το ποτό.
0: Να σου πω κάτι, εγώ θέλω να αλλάξω το δώρο στην Μυρσίνη. Να τη κάνουμε δώρο το τραπέζι για δύο να πάνε να φάνε. Με τον άντρα τη.
1: Άμα θέλει, γιατί τώρα περίμενα να τη ρωτήσω την κοπέλα. Μήπως έχει ονειρευτεί ένα σινεμά και εμείς στείλουμε για φαγητό.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Εσύ πες μου, τι αρέσει καλύτερο, είστε τώρα με συγκίνησες.
2: Θα πάρω καλύτερα το άλλο, το δεύτερο, το φαγητό.
0: Το φαγητό.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αλλά θα πάρει, δεν θα πάρει τα παιδιά να τα φυσικά στο παιδότυπο στο τεινάξιο νευρικό σύστημα. Θα πάτε οι δυο σας. Τελεία.
1: Ρομάντζε κατάσταση.
0: Ρομαντικό, ρε παιδί μου, κάτι. Αφήστε τα στη μάνα, στην πεθερά, δεν ξέρω πού στιτιά. Στο Summer Mom που λέγαμε, για να μπορέσετε έτσι να κάνετε και οι δυο σας κάτι. Ωραία, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία. Θα σας στείλουμε στους Κρήτες και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, τους Κρήτες, για τα υπέροχα αυτά δώρα, τα τραπέζια που μας δίνουν για τους ακροατές μας. Είναι για δύο αξίες 50 ευρώ. Τα φάτε και ωραία φαγητάκι, να είσαι σίγουροι. Λοιπόν, μείνε γραμμή. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά, 28 λεπτά μετά τις 9 στον Κις. Ξεμαλίκι μεγάλο βλέπω τώρα πάλι εδώ.
1: Ναι.
0: Ξεμαλίκι μεγάλο για την απόφαση για τη νέα δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών που έρχεται από ό,τι φαίνεται στο κτίριο του κυρίου Σκουλούδη. Από ό,τι βλέπω εδώ, στην μεριά στην περιοχή των Αθανάτων. Και ήδη έχουν εξεγερθεί οι τοπικοί κάτοικοι και φορείς εκεί της περιοχής για την αντίσταση σε όλη αυτή τη δημιουργία της δομής φιλοξενίας των προσφύγων. Τι να πεις τώρα εκεί, τι να πεις και τι να αφήσεις. Καλά ξέτελα θα πούμε, παιδιά, σε όλες τις πλευρές.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για να πάμε στο break των 9:30. Έχουμε ακόμα να δώσουμε εισιτήρια για Τεχνόπολης από ό,τι βλέπω. Είσοδο για το Aqua Plus διπλή.
1: Και έχουμε να πούμε και πάρα πολλά.
0: Έχουμε πολλά έτσι να πούμε φυσικά πάντα. Έτσι όπως θα καταφέρουμε στην εκπομπή και πάντα έχουμε πολλά να πούμε. Θα επιστρέψουμε και με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Peggy Who, Aira Star, Woman.
4: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
7: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
7: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό. Και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: με ιδιωτικό πάρκινγκ.
1: Γιώργο, βοήθεια! Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα! Ούτε μαγιό!
2: Χαλάρωσε! Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα!
1: Φιλέ, τέλεια! Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
2: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο φουλ.
1: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι. Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: KISS 961.

0: Εδώ είμαστε, 9 και 37 λεπτά το πρωί στον Κις.
1: Λοιπόν, 25 πόλεις της Ιταλίας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό εχθές και σήμερα. Εχθές ήταν 25, σήμερα θα είναι 27. Για τον καύσωνα.
0: Ορίστε.
1: Θέλω να σου πω ότι από την Τεργέστη στο βορρά έως το Παλέρμο στο νότο,
0: από
1: σε
0: το
1: κατάσταση.
0: Μέχρι το νότο, ναι.
1: Μέγιστης θερμικής επιφυλακής, καθώς εντείνεται ο τέταρτος καύσωνας που πλήττει την χώρα της Ιταλίας για φέτος.
0: Καλά πάει και εκεί, παιδιά. Ακούτε έτσι, θερμοκρασίες στο Θεό.
1: Ναι, υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των ανθρώπων από τις παραταταμένες ακραίες θερμοκρασίες.
0: Προειδοποιούν πάλι οι αρχές.
1: Και χρειάζεται ναι, να γίνει. Παιδιά, μιλάμε στο μεταξύ, είναι πάρα πολλές. Αναμένεται η θερμοκρασία να πλησιάσει τους 40 βαθμούς και να τους ξεπεράσει. Και το διάστημα που είναι έτσι προς προσοχή είναι από τις 11 το πρωί και τις 6 το απόγευμα.
0: Πολλές ώρες είναι μεταξύ.
1: Να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους όπου είναι δυνατόν, να πίνουν τουλάχιστον 1,5 λίτρο νερό τη μέρα, να αποφυγεί διάφορων έτσι πραγμάτων και όχι τίποτα άλλο. Φαντάζομαι ότι πάρα πολύ είναι και διακοπές αντίστοιχες.
0: Για παραλίες δεν άκουσα να πάνε.
1: Πού να πάνε?
0: Δεν μπορούν να δροσιστούν στην παραλία.
1: Δεν ενδείκνεται η παραλία με τον ήλιο.
0: Ανάτα.
1: Το Ρήνο, Μιλάνο, Βενετία, Βερόνα, Τεργέστη, Μπολόνια, Φλωρεντία, Περούτσια, Ρώμη, Νάπολη, Αγκώνα. Τι να σου πω τώρα. Ένα σωρό.
0: Όλες οι μεγάλες
1: πόλεις. Παλέρμο, πραγματικά όλες είναι σε κόκκινο συναγερμό.
0: Νάτα, πέφτει η νύχτα στον Παλέρμο. Νάτα. Λοιπόν, να σας πάω στην εταιρεία Κασοτάξη, όπου μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις οι οποίες συνδυάζουν την ασφάλειά του αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάξη αναλαμβάνει και τα προγράμματα Εξοικονομώ.
2: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: είμαστε λοιπόν με Μέζη, ακριβώς Μέση, ακριβώς 45 λεπτά μετά τις 9 στον Κι 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Λοιπόν, θέλετε να πάτε σινεμά?
1: Θέλετε.
0: Θα πάτε, επιστρέφοντας, διότι έχουμε να δώσουμε και εισιτηριάκια. Έχουμε να δώσουμε και για το Aqua Plus. Για τις νεροτσουλήθρες τους, έτσι, για τις ωραίες αυτές τις καλοκαιρινές βουτιές και τις αποδράσεις. Διπλό εισιτήριο επιστρέφοντας. Προς το παρόν όμως έρχεται το Powerplay της εβδομάδας, το break μας και ερχόμαστε.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρή, χυμιόλυμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά heartmade κρικρή 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
3: Λάπτοπ Blackview 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Intel 150, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 429 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Ryzen 7, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος μόνο 669 ευρώ. Λάπτοπ Asus 16 ιντσών OLED με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος μόνο 869 ευρώ και η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας με έκπτωση έως και 35% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς. Let the games
4: begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
7: Στο Auto Dusk.
6: Γιατί?
7: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
7: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
4: Auto Dusk, Δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
8: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
4: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
8: Για πες.
4: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
8: Τέλεια, φύγαμε.
4: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
9: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
4: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
9: Senses.
4: Και τώρα.
9: Και τώρα.
4: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
4: Όλες οι επιτυχίες.
11: Χωρίς διαφημίσεις.
12: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
4: Kiss. 961. Μιχάλης και Εβίτα.
13: The Diri Diri Show.
4: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
14: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 54 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
15: Και τον Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
4: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Where is my husband? Πού πήγε η παραγωγή, έφυγε? Δεν ήθελα να βγάλει μικρόφωνο.
1: Θέλω να. Αχ.
0: Τι έγινε.
1: Στις 12 Αυγούστου.
0: Να τα.
1: Έχουμε.
0: Θα λείπουμε.
1: Ναι, πέραν από αυτό.
0: Δόξα το
1: Θεό. Τρία αστρικά έτσι φαινόμενα σπάνια τα οποία θα συμβούν ταυτόχρονα. Δηλαδή.
0: Μα τα έπεσε χθε. Οι Περσίδες.
1: Οι Περσίδες, την έκλειψη του ηλίου. Και έχουμε και ευθυγράμμιση 6 πλανητών.
0: Νάτε.
1: Απλά οι 4 θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι.
0: Μπράβο.
1: Και οι άλλοι 2 θα θέλουν διάφορα έτσι. Τηλεσκόπια και τα. Όχι κι άλλα. Τηλεσκόπιο. Για να μπορέσει να τα δει. Θα γίνουν αρκετές εκδηλώσεις εκείνη τη μέρα.
0: Θα είναι όλες αυτές οι περίεργες εκδηλώσεις που γίνονται στις εκλήψεις και σε αυτά.
1: Όχι ρε παιδί μου, εννοούσα ότι από το πανεπιστήμιο τα παιδιά από τα αστεροσκοπία θα βγουν να δούνε
0: να,
1: με τα κιάλια τα διάφορα. Ναι, απλά να το έχετε στο νου σας αυτό.
0: Αυτό γιατί γίνονται και τίποτα βουκολικά, κάτι περίεργα αυτά σε αυτές τις
1: μέρες. Πού γίνονται αυτά, μωρέ, και εσύ, πού δεν τα ξέρεις αυτά.
0: Φαντάζομαι
1: ότι θα γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Φαντάζομαι στις εκλήψεις και σε αυτά. Ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, πάμε Αμερική.
0: Να πάμε.
1: Έχω εδώ έναν άνθρωπο.
0: Με ποια εταιρεία?
1: Όχι.
0: Θα πετάξουμε,
1: λοιπόν,
0: δεν ξέρω.
1: Ο άνθρωπος αυτός ήθελε να κάνει μια έτσι, διαδρομή με το αυτοκίνητό του.
0: Ναι.
1: Η οποία δεν ήταν έτσι πολύ μεγάλη, υπήρχε όμως κίνηση. Το περιστατικό για αυτό το Σάββατο που μας πέρασε.
0: Θέλω εγώ να φύγω τώρα από εδώ, να πάω στον Άγιο Νικόλαο και μου λένε ότι θα είναι. Α, κλειστός, πάλι κλείνουν πάλι την.
1: Το ΒΟΑΚ
0: για την.
1: Εκπεριδρομή, λίγο, κάπως.
0: Ναι, κάποιες ώρες, γιατί γίνονται κρίξεις κτλ.
1: Σύμφωνα λοιπόν με το γραφείο της κομιτείας του Σερίφη της Ουάσιγκτον, ο πιλότος. Α, τέλος πάντων, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήθελε να πάει σε τοπική ώρα στις 8 σε ένα σημείο. Επειδή δεν μπορούσε με το αυτοκίνητο, αποφάσισε να πάει με το ελικόπτερό του και να παρκάρει απ' έξω.
0: Να τα. Έτσι θα πάω κι εγώ αύριο στο γάμο στον Άγιο Νικόλαο.
1: Με το ελικόπτερο?
0: Δεν έχω άλλο τρόπο.
1: Εκτός να ξεκινήσω λέει από σήμερα για να φτάσω αύριο. Λοιπόν, σύμφωνα με το γραφείο του Σερίφη, ο πιλότος, ο οποίος εξήγησε στις αρχές ότι επέλεξε να πετάξει μέχρι το κατάστημα με το ελικόπτερο, γιατί η διαδρομή με το αυτοκίνητο ήταν πολύ μεγάλη.
0: Να το.
1: Η απόσταση ανάμεσα στα δύο μέρη που ήθελε να πάει ήταν με περίπου 80 χιλιόμετρα, που ο δικός διαρκεί σχεδόν μία ώρα.
0: Ναι, εμένα 50. Πιο γρήγορα. Ναι.
1: Ναι. Όμως ο 69χρονος ανέφερε ότι δεν θα αντιμετωπίσει κάποιες κυρώσεις καθώς διαθέτει την απαιτούμενη άδεια πιλότου. Πραγματοποίησε ασφαλής προσγείωση στο πάρκινγκ του μαγαζιού που ήθελε να.
0: Ο ίδιος πέταξε.
1: Ναι.
0: 69χρονος.
1: Ναι.
0: Μπράβο, παιδί. Δίνουν άδειες και εκεί έτσι σε. Λίγο μεγαλύτερες
1: παιδιά, μάμα πας στο γιατρό και στο ανανεώσει, το πρόβλημα είναι αλλού.
0: Ναι,
1: δεν
0: σωστό.
1: Μπορεί να πηγαίνει ο άνθρωπος που είναι 85 χρονών και έχει
0: χίλια
1: μίλια προβλήματα.
0: Καλά, 69 παιδιά με 85 είναι μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, θέλω να πω εγώ εδώ για τα δικά μας. Να πηγαίνει στο γιατρό και ο γιατρός να του βάζει την υπογραφή και να ανανεώνει δίπλωμα.
0: Και να σου πω κάτι,
1: το πρόβλημα είναι στο γιατρό.
0: Πέταξε. Δηλαδή, πόσες πιθανότητες πια να συγκρουστεί κάτι με κάτι ένα αέριο.
1: Μη σου θυμίζω ότι προχθές έγινε αυτό στην Αθήνα.
0: Μη το θυμίσω.
1: Δηλαδή, ότι έγινε στο σπίτι μας δίπλα μας. Μη το θυμίσω. Το περιστατικό προκάλεσε έκπληξη στους κατοίκους της περιοχής. Καθώς δεν είναι συνηθισμένοι
0: να
1: βλέπουν ένα ελικόπτερο να σταθμεύει στο πάρκινγκ ενός καταστήματος.
0: Ναι, λογικό.
1: Βέβαια, καταλαβαίνεις.
0: Είχε ενημερώσει ότι το κατάστημα εκείνη την ώρα του, παιδιά, είμαι
1: Όχι.
0: από πάνω.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν πήρε. Δεν προσγειώθηκε σε αεροδρόμιο για να μιλήσει με πύργο ελέγχου.
0: Α, ήταν, το πήρε μόνο στην πρωτοβουλία και σου λέει θα πάω, ρε
1: παιδί
0: μου.
1: Αυτό στο σπίτι του έχει ελικοδρόμιο.
0: Να το.
1: Πήρε το ελικόπτερο από το σπίτι του, από το ελικοδρόμιο και σου λέει πού να προσγειωθώ. Θέλω
0: πάω
1: να πάω
0: στο πολυκατάστημα.
1: Στο σούπερ μάρκετ. Φαντάζομαι ότι τα καταστήματα είναι. Σαν...
0: Μεγάλα.
1: Ναι. Μεγάλο. Και έχουν μεγάλο προάβλιο χώρο.
0: Πες ότι είναι, ας πούμε, το προάβλιο του σούπερ μάρκετ που είναι στην Αμουδάρα, που είναι μεγάλο.
1: Μπράβο. Αυτό. Εδώ το έχαλα. Δεν,
0: ναι,
1: δεν
0: που είναι μεγάλο.
1: Λοιπόν,
0: το
1: τάκ προσγειώνεται.
0: Από κάτω οι άνθρωποι που ήταν και.
1: Ποιοι από κάτω.
0: Το κίνητα.
1: Στο... Πήγε άκρη.
0: Άλλοι δεν υπήρχαν άνθρωποι εκεί πέρα.
1: Δηλαδή μου πήγε άκρη. Αυτό είναι τεράστιο το σούπερ μάρκετ και το πάρκινγκ. Πήγε άκρη. Άκρη προσγειώθηκε, κατέβηκε. Αλλά οι άνθρωποι που ήταν εκεί προφανώς και εξεπλάγησαν. Γι' αυτό κάλεσαν το σερίφι.
0: Σου λέει.
1: Το ότι έχουν σερίφι δηλαδή δεν σας ξεπερνά. Δηλαδή δεν σας.
0: Καλά, γιατί γελάσαι. Λίγο θα έχουμε κι εμείς. Σερίφι.
1: Ναι,
0: πιστεύω θα έχουμε μόνο στα χωριά της Κρήτης χρειάζεται ένα σερίφι. Ξεκάθαρα. Σε όλα τα ορεινά χωριά της Κρήτης θέλουμε σερίφι.
1: Ναι.
0: Το έχετε καταλάβει.
1: Παιδιά, μήπως το κρατικό FBI να κάνει και κάποιους σερίφιδες.
0: Αυτό, να γίνει ένας local σερίφι σε κάθε χωριό και να γίνει δουλίτσα. Δεν γίνεται αλλιώς η δουλειά.
1: Φοβερή ιδέα του σερίφι.
0: Ορίστε, παιδιά.
1: Μπράβο, Μιχάλη.
0: Θέλουμε σερίφι.
1: Παιδιά, γιατί δεν έχει σκεφτεί κανένα να βάλει σερίφι στα χωριά μας.
2: Γεια σας.
0: Για το σερίφι καλέσατε.
1: Μαζεύουμε βιογραφικά εμείς.
0: Γεια σας λέμε.
1: η κοπέλα γελούσε, αλλά εσύ τη το κλείσε.
0: Δεν τη το κλείσε εγώ, μου το κλείσε αυτή.
1: Την μπλόκαρε.
0: Τι την μπλόκαρα.
1: Τη είπε δεύτερη φορά γεια σα και δεν κατάλαβα ότι την ακούγαμε.
0: Δεν μπορώ από το αντίο να τη πω.
1: Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι η κοπέλα ήθελε να δηλώσει συμμετοχή για σερίφη. Θέλω να σα πω κάτι, εγώ θα μαζέψω τα βιογραφικά για το σερίφη.
0: Ναι, έκλεισε.
1: Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα.
0: Αν υπάρχει κάποιο που δεν λέγε. Καταρχά σερίφη για να γίνει, πρέπει να είσαι αστυνομικό ρεβίτα. Πρέπει να είναι μεταπτυχιακό.
1: Να σου πω κάτι. Γιατί δεν κάνανε μια ειδική ομάδα της ΑΔΕ με τους Ράμπο που τους εκπαιδεύσανε.
0: Μπράβο.
1: Να κάνουν μια ειδική ομάδα να την εκπαιδεύσουν για σερίφη.
0: Σε ένα ειδικό όμιλο. Γιατί ο σερίφης δεν έχει άλογο. Τι έχει.
1: Και έχουμε εμείς και τα κριτικά άλογα. Δηλαδή μπορεί ο κριτικός σερίφης να έχει όλη την όπως του πρέπει να είναι. Να έχει το κριτικό το άλογο που είναι έτσι πιο κοντό μαζεμένο.
0: Γιοργαλίδη κατά λένε.
1: Ναι, να έχει αυτά τα τέτοια.
0: Τα ωραία. Πολύ ωραία, ωραίο παιδιά. Και ατραξιόν.
1: Να μαζέψουμε εμείς εδώ τα βιογραφικά για το σερίφη. Αυτό στο. Σε ποιο υπουργείο είναι.
0: Με προστασίες του πολίτη.
1: Σε αυτό
0: φαντάζομαι.
1: Πάει. Πώς, δεν είναι όλα ένα υπουργείο.
0: Πάει αυτό το είπε χοντέ.
1: Πάει. Μα εκεί δεν ήταν η αστυνομία. Πού είναι η αστυνομία, πού
0: εντάσσεται. Προστασίας του πολίτη. Υπουργείο
1: λοιπόν,
0: Προστασίας του
1: παιδιά,
0: πολίτη.
1: Παιδιά, εγώ θα μαζέψω βιογραφικά. Ωραία. Για σερίφη. Πιστεύω ότι έχω.
0: Στείλτε
1: εδώ...
0: μας το Viber 6978888961 με PDF το βιογραφικό και εμείς θα το επισυνάψουμε στο αρμόδιο Υπουργείο και στον αρμόδιο φορέα.
1: Συγγνώμη, λέει εσείς τώρα μαθαίνω ότι τα χωριά έχουν από ένα σερίφη.
0: Ποιο το λέει αυτό. Εμείς δεν το ξέραμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά φανταστήκαμε ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Η τρέλα και η μουρλα έχει έρθει όλοι εδώ στο στούντιο.
1: Είναι
0: του
1: Αυγούστου, παιδιά μου. Ναι. Χρωστάς έναν Αύγουστο.
0: Να ευχαριστήσουμε Αθηναϊκή Επιλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας.
1: Να πάμε λίγο να σας ενημερώσω ότι στο artemis.mesea.pavlasport.gr αλλά και στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 101 θα συναντήσετε μεγάλες μειώσεις τιμών σε πολλά έτσι, είδη παραλίας και κάμπινγκ. Τι.
0: Για Αθηναϊκή Επιλογραμμή είπαμε, αλλά πήγε στο Artemis Πόρεση. Κανένα πρόβλημα. Όλα καλά, ρε παιδί μου. Εδώ πέρα είναι με το σερίφι λίγο η κατάσταση.
1: Εγώ έλεγα κάτι άλλο.
0: Εδώ θέλουμε ένα σερίφι εδώ μέσα. Αν ακούει η παραγωγή.
1: Εντάξει, θα πάμε.
0: Και στο στούντιο.
1: Πάμε στην τραπεζαρία. Που είναι το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Μία έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων σας περιμένει στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνες κοντά στο γήπεδο του Όφη.
0: Αθηναϊκή κατ' παύλα Επιπλογραμμή στο Instagram.
2: Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, να ανοίξω το μικρόφωνο εδώ.
1: Έχω ένα πολύ ωραίο μήνυμα από τη Μαρία και μου λέει ότι η υπηρεσία με το Σερίφι θα εντάσσεται και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά επειδή θα έχει και τα άλογα, θα είναι και στο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Πολύ καλή ιδέα.
1: Θα έχουμε δύο, θα εντασσόμαστε σε δύο υπουργεία.
0: Θα μοιράζεται
1: δουλειά. Ναι.
0: Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, να πάμε στο Σένσις καταρχάς να το καλημερίσουμε.
1: Sensis,
0: στην παρέα μας και σήμερα.
1: Το Sensis, ένα δευτερόλεπτο μου δίνεις και σε πάω Sensis, διότι από τις 7 το απόγευμα το Sensis στην Αμουδάρα γίνεται ο απόλυτος προορισμός. Απολαύστε από νωρίς καφέ, βάφλες, παγωτό, χειροποίητο που το φτιάχνουν εκείνοι με φρέσκο πρόβιο γάλα. Εξαιρετικό φαγητό με κριτική υπογραφή σε πολύ καλές έτσι και προσιτές τιμές. Και η κουζίνα θα παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 3 τη νύχτα για takeaway παραγγελίες. Να πούμε τώρα επίσης ότι ο TJ αναλαμβάνει τα ενία με ξένη μουσική και γίνεται το απόλυτο καλοκαιρινό κλαμπ.
0: Έτσι, πάρτι, πάρτι, πάρτι. Λοιπόν, έχουμε ανανέωση των ειδήσεων εδώ, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Καρύδι Σιτίας.
1: Τέλεια.
0: Παραμένουν όμως παρόλα αυτά οι δυνάμεις στο σημείο
1: για τις αναζωπυρώσεις.
0: Οπότε ας κάνουμε το σταυρό μας να πάνε όλα καλά.
1: Τέλεια.
0: Με την πυρκαγιά που είχε ξεκινήσει τα ξημερώματα εκεί στο Καρύδι Σιτίας.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο σε AI και κλωνοποίηση φωνής.
0: Όπα. Όπα.
1: Λοιπόν.
0: Να τα.
1: Οι τηλεφωνικές απάτες με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης γίνονται όλο ένα και πιο πιστικές. Το καινούργιο εργαλείο που χρησιμοποιούν είναι η κλωνοποίηση φωνής, η οποία επιτρέπει στους κυβερνοεγκληματίες να πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις που είναι πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστούν. Συχνά, λέει, προσποιούνται ότι είναι συγγενείς θυμάτων ή υποστηρίζουν ότι ένα αγαπημένο πρόσωπο βρίσκεται σε κίνδυνο, έχει εμπλακεί σε ατύχημα κτλ.
0: Και εμένα με έχουν πάρει και μου το έχουν πει αυτό. Πολύ γέλιο.
1: Ναι.
0: Βρήκανε τώρα εμένα.
1: Λοιπόν, ζητάνε και μεγάλα ποσά και διάφορα άλλα τέτοια. Και επώνυμοι έχουν μπει στην,
0: στη λίστα τους.
1: Στη λίστα τους και τους έχουν έτσι εντοπίσει. Αυτό που συνιστούν οι ειδικοί είναι, και αυτό παιδιά το λέμε και στα παιδιά μας. Δηλαδή είναι μια τεχνική που την χρησιμοποιούμε και στα μικρά παιδιά. Επειδή τα μικρά παιδιά δεν έχουν πολλές φορές την ικανότητα να διαχωρίσουν κάποια πράγματα, χρησιμοποιούμε μια μυστική λέξη που είναι ένα συνθηματικό, ας πούμε, που το ξέρει μόνο η μαμά, ο μπαμπάς και το παιδί, για να μπορέσει κάποιος άλλος, ας πούμε, να μπορέσει να νιώσει ασφάλεια με κάποιον άλλο που μπορείς να στείλεις να το πάρει ή οτιδήποτε τέτοιο, ή να μπορείς να αποφύγει ένα κίνδυνο. Οπότε λοιπόν, οι ειδικοί συνιστούν να υπάρχει μία τέτοια μυστική λέξη ή φράση που θα μπορούν να την αναγνωρίζουν μόνο πολύ κοντινά πρόσωπα. Δηλαδή, ας πούμε, όταν έχεις μία ηλικιωμένη γιαγιά.
0: Ναι.
1: Και την παίρνουν τηλέφωνο για τέτοια πράγματα. Θα πρέπει να τους να υπάρχει μία μυστική πρόταση. Το φαγητό είναι στο φούρνο. Δεν ξέρω. Κάτι. Λέω τώρα έτσι.
0: Μόνο για φαγητό θα ήταν η μυστική πρόταση.
1: Εννοείται.
0: Τι άλλο θα μπορούσε.
1: Εννοείται. Τέλος πάντων, τα μπιφτέκια είναι κόκκινα. Ξέρω εγώ. Να πεις ένα συνθηματικό.
0: Μου πέτυχε το κοτόπουλο με το ρύζι στο φούρνο.
1: Να πεις ένα συνθηματικό που θα μπορεί μόνο άλλος να καταλάβει ότι είναι δικό σας.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, αν τρέξεις στο μυαλό σου πίσω σε ταινίες που έχεις δει, θα δεις ότι σε περιπτώσεις απαγωγών, για να επιβεβαιώσουν ότι ο άλλος είναι εν ζωή, λένε, ξέρω εγώ, ένα ανανούρισμα που του έλεγε η μάνα του όταν ήταν βρέφος. Ή ξέρω εγώ, ένα.
0: Παιδιά, σαν το στρατό. Ερχόταν η εφοδός και έλεγες άλτιση. Σύνθημα. Παρασύνθημα. Προχώρη εφοδεύων. Μετά έλεγε.
1: Ναι, αλλά αυτό ήταν εκείνο για όλους. Δεν ήταν μυστικό.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Το ήξερε, ναι. Ναι, άλλαζε βέβαια κάθε μέρα.
1: Ο στρατός μεταξύ σας, αλλά είστε. Τι άλλαζε κάθε
0: και
1: μέρα.
0: Για να λες το τηλεφωνητή, προχώρη εφοδεύων.
1: Συγγνώμη, το σύνθημα και το παρασύνθημα αλλάζει κάθε μέρα.
0: Εννοείται.
1: Και τι τα ανακοινώνανε σε πίνακα.
0: Όχι, τα ξέρανε. Αυτοί που έπρεπε να τα ξέρουν. Τι νομίζεις, κοπελιά, ότι είναι ένα σύνθημα για όλα τα χρόνια στο στρατό, το ίδιο.
1: Έτσι νομίζα. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε.
0: Σύνθημα λέει, παντόφλα.
1: Και πες μας μερικά συνθήματα
0: δεν θυμάμαι,
1: από τότε,
0: ρε,
1: σε πίδα, παρακαλώ.
0: Τώρα, το 2009 έλα, τα συνθήματα.
1: Αφού
0: θυμάμαι.
1: Κάθε μέρα αλλάζανε, δεν σου έκανε κάποια εντύπωση.
0: Όχι.
1: Τι ήταν όλα έτσι, άλτιση και τέτοια.
0: Ναι, βαρετά.
1: Καμία έμπνευση.
0: Δεν ήταν κανένα εμπνευσμένο. Έπρεπε να βγάζω εγώ τα συνθήματα.
1: Θυμηθείτε λίγο τώρα και εγκληματικές οργανώσεις που μιλάνε με συνθήματα μεταξύ τους.
0: Δεν θυμάστε τις συνομιλίες που βγάζανε στο. Στα μέσα και λέγανε, μιλούσαν μεταξύ τους όλοι και.
1: Όλοι με συνθήματα μιλάνε σε αυτή τη χώρα.
0: Έφερα τον κουβά, τον έφερα τον κουβά.
1: Κατάλαβες, ναι.
0: Κατάλαβες τώρα, δηλαδή.
1: Δηλαδή αυτό πρέπει να μπει στη ζωή μας αυτό.
0: Πρέπει να γίνουμε και εμείς εγκληματική οργάνωση.
1: Λοιπόν, εμπνευστείτε συνθήματα
0: αυτό.
1: Και στείλτε μας έτσι ποιες είναι οι μυστικές φράσεις που μπορείς να χρησιμοποιήσεις έτσι φάνταστα ωραία πράγματα.
0: 69-70-888-961, στείλτε όλες αυτές τις φράσεις στο Viber, μπας και έτσι πάρουμε και εμείς καμιά ωραία ιδέα.

θα ξεκινήσουμε τα ζώδια της ημέρας με τα κρυάρια μας, όπου φυσικά και σε συμφέρει να πέσεις τώρα με τα μούτρα στη δουλειά και να προετοιμαστείς, να οργανώσεις, να διευθετήσεις με ταχύτητα τη ρουτίνα σου. Κάνε τον παρορμητισμό σου πλεονέκτημα τη στιγμή που όλοι γύρω σου φαίνονται να κινούνται με χρονοκαθυστέρηση και ενοχελικότητα. 9. Ταύρε, το καταλάβαμε, δεν έχεις καμία όρεξη για δουλειά. Ακόμη χαζεύεις το διαδίκτυο, όμως σήμερα δεν συγχωρούνται οι ονειροπολίες στο γραφείο. Αν κάτι πρέπει να κάνεις με αυτήν την ερωτική μελαγχολία σου, είναι να ξεκολλήσεις. 8. Δίδυμε. Για έναν δίδυμο, το παρελθόν δεν ξεγράφεται και δεν ξεχνιέται. Αντίθετα, η ερμηνεία είναι περισσότερο του στυλ κάτσε και λύσε μόνος σου τα συμπλέγματά σου, γιατί έχεις έτσι και καλύτερα πράγματα να κάνεις στη ζωή σου. Οπότε σήμερα ίσως χρειαστεί να επαναλάβεις μερικές φορές εκεί έξω όλες αυτές τις συνθήκες. 7. Δίδυμε, δεν μπορείς να χαράξεις νέους δρόμους αν πρώτα δεν καταργήσεις μερικούς παλιούς. Αντίστοιχα, δεν μπορείς να πεις ότι ανοίγεις ένα νέο κύκλο κοινωνικότητας, νέα πρόσωπα, νέες παρέες, ερωτικά ενδιαφέροντα, αν πρώτα δεν λήξεις οριστικά τον προηγούμενο. Κλείνεις κεφάλαια τώρα και ανανεώνεις έτσι εντελώς τη διάθεσή σου. 9. Συνεχίζουμε με τα λιοντάρια μας. Όπου ας σοβαρευτούμε λίγο. Προφανώς και είναι σημαντική η καριέρα σου. Και ναι, είμαστε πολλοί που δουλεύουμε ακόμη και τα Σαββατοκύριακα για να τα βγάλουμε πέρα. Όμως το να περιμένεις από την επαγγελματική επιτυχία να γιατρέψει τις ερωτικές σου πληγές είναι σαν να προσπαθείς να ράψεις πουλόβερ με ατσάλινη κλωστή. 7. Παρθένε, πράγματι δεν είναι καθόλου εύκολο να σχεδιάζεις από την αρχή σημαντικούς τομείς της καθημερινότητάς σου. Με το παρελθόν να παραμονεύεις σε κάθε γωνία σαν μπαμπούλας, το μόνο αναζωογονητικό είναι να κάνεις όνειρα για τα οποία ανήκουν μόνο σε σένα. Μια γλυκιά κούραση και μια ανεκτή αναμονή υπάρχει. 8. Ζήγε, δεν κουράστηκες να συζητάς ξανά και ξανά τα ίδια λάθη, τα λάθη που έκανες σε προηγούμενες σχέσεις. Μία τέτοια επαναλαμβανόμενη διαδικασία γιγαντώνει στο κεφάλι σου μερικές φορές τις λάθος επιλογές και δεν είναι τίποτα περισσότερο από απλά λάθος επιλογές. Όλοι κάνουμε τέτοιες, get over it, πήγαινε παρακάτω. 7. Σκορπιέ, είναι πολύ συνηθισμένο για όλους όταν κουβαλάμε υπερβολική ένταση από τη δουλειά να καταφεύγουμε στους φίλους ή στον σύντροφό μας για να βγάλουμε έτσι όλη την τζατήλα από μέσα μας. Εσύ θα πρέπει να την κρατήσεις, διότι σε περίπτωση που ξεκινήσει όλο αυτό είναι σαν να πολεμάς φαντάσματα. Ξεκόλα, 7. Και συνεχίζουμε με τους τοξότες. Μερικές φορές δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο απαραίτητος είσαι στη δουλειά που βρίσκεσαι. Με το γνωστό τοξωτήσιο αλτρουισμό.

0: Ο σου να ρέει ακόμη στο αίμα σου, καταλήγεις να γίνεσαι το παιδί λάστιχο και οι υπόλοιποι να καλοπερνούν εις βάρος σου. Σήμερα δεν θα το κάνεις αυτό, βάλε τα όρια σου. Και αυτό είναι εντολή 8. Εγώ και ρε, μπορεί να αφήσεις τον εαυτό σου να δείξει άλλα. Είσαι ένα πλάσμα το οποίο έχει αποθέματα, πάθους, ενέργειες, σεξουαλικότητες και σίγουρα αυτό εκπλήσει τους περισσότερους όταν πλέον αρχίσουν να σε γνωρίζουν καλύτερα. Πρέπει όμως και να τους αφήσεις να σε γνωρίσουν καλύτερα, διότι αλλιώς οι σχέσεις παραμένουν αδιέξοδες.
1: 7.
0: Συνεχίζουμε με τους υδροχόους. Έχεις ανάγκη να κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου, να ασχοληθείς με τις δικές σου ανάγκες, με το δικό σου σώμα, το χώρο σου και να μην τρέχεις πίσω από τους κοντινούς σου ανθρώπους για να μπαλώνεις τα σκισμένα τους. Όχι, δεν είναι τυχαίο που το επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά. Ξύπνα.
1: 8.
0: Ιχθύοι, σήμερα τα νεύρα σου βρίσκονται σε πολύ ευαίσθητη κατάσταση. Δεν χρειάζεται κάτι συνταρακτικό για να εξοργιστείς. Μία αναμπουμπούλα στη δουλειά, ένας τηλεφωνικός καυγάς με ένα φίλο, μια συνεννοησία, μια αποτυχημένη προσπάθεια να οργανώσεις κάτι για το βράδυ είναι αρκετά. Υπομονή χρειάζεται. 7.
1: Πάμε για μεσόωρο. Επτά παιδιά ακριβώς ο μέσος όρος. Σχετικά καλά τα πήγαμε σήμερα.
2: Kiss 961.

0: Πώς να calm down με αυτά που ακούς κάθε μέρα? Τι να πεις τώρα, πώς να γίνεις calm down? Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, θα σας πω όμως την εταιρεία Κασοτάκης, όπου μπορούμε να βρούμε υπέροχα κουφώματα αλουμινίου ή PVC για να ανανεώσουμε τα δικά μας ή να τα τοποθετήσουμε σε ένα νέο χώρο. Πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και κάγκελα για το χώρο μας, με λύσεις που συνδυάζουν και την ασφάλεια αλλά και το σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και τα προγράμματα εξοικονομώ αναλαμβάνει η εταιρεία Κασοτάκης, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο.
1: Θέλω να πάμε στο Γιάννη να του στείλουμε την καλημέρα μας. Λέει το Ξώτη, το παιδί λάστιχο παρόν. Ευτυχώς έχουμε παρέα τον Γκις. Χαιρόμαστε, Γιάννη, που κάνουμε έτσι λίγο καλύτερη την καθημερινότητά σου στην πόλη μας.
0: Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε για το break των 10:30 και ερχόμαστε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
2: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
4: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
3: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
4: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
5: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουφιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
7: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
8: Be happy εννοείς.
7: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
8: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
7: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
8: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
7: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
8: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry
9: less. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
10: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο.
11: Kiss 961. Παίζει.

0: Μετά τις 10 στον Kiss 961. Λοιπόν, έχουμε να δώσουμε εισιτηριάκια για Τεχνόπολης.
1: Και έχουμε να δώσουμε και το Aqua.
0: Yes, έχουμε να δώσουμε και Aqua Plus. Ο πρώτος που θα καλέσει θα διαλέξει κιόλας. Ναι, στη γραμμή παρακαλώ, καλημέρα, γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σας?
2: Γεωργία.
0: Γεωργία, έχεις ξανακερδίσει κάτι πρόσφατα από εμάς?
2: Πέρυσι μόνο.
1: Εντάξει, πέρυσι είναι πέρυσι.
0: Αν είναι πέρυσι είναι πέρυσι, αν φέτος είναι φέτος. Για ποιο μας πήρες από τα δύο?
2: Για το Aqua Plus. Να κάνουμε καμιά βουτιά.
1: Τέλεια, δροσιστικές βουτιές.
0: Ωραία. Δεν μου λες από πού μας ακούς, από ποια περιοχή?
2: Από Μάταλα.
0: Μάταλα, τι ωραία.
1: Σε το μεταξύ, παιδιά, εχθές, δεν ξέρω για σήμερα, αλλά εχθές στα Μάταλα λάδι θάλασσα.
2: Ναι, σήμερα έχει κατέβει λίγο αεράκι, αλλά ναι, είναι προς το παρόν πολύ καλά.
0: Παιδιά, τι ωραία που είστε εκεί στα Μάταλα.
1: Εχθές, πάντως, παιδιά, είδα κάτι story που ανέβηκαν και ζήλεψα σε σημείο. Λέω, κοίτα να δεις τώρα που πετύχαμε, ναι, ας πούμε, τα Μάταλα λάδι και δεν μπορούμε να πάμε.
0: Είναι σπάνιο να είναι εντελώς λάδι εκεί η θάλασσα.
1: Ναι, ήταν εντελώς λάδι, παιδιά, αλήθεια σας το λέω, ήταν εντελώς λάδι χθες.
0: Θα μας παίρνεις τηλέφωνο, μας το λες στον αέρα.
1: Βασικά να παίρνει τηλέφωνο.
0: Θα κατεβαίνει όλο το Ηράκλειο. Μετά οπότε δεν μας επωφελήσει αυτό εμάς. Δεν θα μας επωφελήσει καθόλου, Βίτα. Άμα πάει όλο το Ηράκλειο. Θα έχουμε και ποτηλιάρισμα εκεί στα Μάταλα.
1: Σωστό.
2: Θα πάρουμε το ελικόπτερο που λέγατε προηγουμένως.
0: Και έχει εκεί πέρα μια ωραία πλατείτσα.
1: Θα έχει παρκαρισμένα αυτοκίνητα πάνω του, θα παρκάρεις. Γιατί ο Μιχάλης έχει και δίπλωμα χειριστή ελικοπτέρου.
0: Θα το βγάλω, παιδιά, το δίπλωμα, να υπάρχει κάβα. Λοιπόν, τι φαγητό έχεις ετοιμάσει σήμερα?
2: Σήμερα, τη δίνει του Χριστού, θα πτήσω ψάρι.
0: Φρέσκο.
2: Μουρίτσες.
0: Φρέσκο ψάρι, δηλαδή από ψαρά?
2: Όχι, όχι, κατεψυγμένα.
0: Τσιπούρα.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτή η τσιπούρα, ρε παιδιά, μόνιμα κατεψυγμένα, όταν λέμε για κατεψυγμένο ψάρι, πάει στο το νου μας σε τσιπούρα.
1: Εγώ δεν πήρα.
2: Πραγματικά.
1: Εγώ πάντως σήμερα πήρα τσιπούρες φρέσκες. Ιχθυοτροφείου, όλα φρέσκες.
0: Γιατί κατεψυγμένες, δεν είναι ιχθυοτροφείου, τι είναι?
1: Ναι.
0: Και ερώτηση, πόσο πάει η τσιπούρα κατεψυγμένη και πόσο η φρέσκια, έτσι για να έχουμε μια εικόνα? Ξέρετε, έχει τσιπούρα.
1: Λοιπόν, οι φρέσκες τσιπούρες σήμερα, εχθές μάλλον, είχαν 9,80
0: το κιλό.
1: Ναι, αλλά ήταν σε προσφορά. Η αρχική τιμή πρέπει να ήταν, ξέρω εγώ, τύπο 10,90.
0: Η κατεψυγμένη θυμάσαι 40, να μας πεις?
2: Εγώ κάπου 8,90 είχα πάρει το κιλό.
1: Δεν έχει μεγάλη διαφορά.
0: Παιδιά, μένει 8,90, ναι, κατεψυγμένη, όχι. Και είναι 9,5 ευρώ η φρέσκια.
1: Ναι, αλλά σου ξαναλέω, η φρέσκια ήταν σε προσφορά. Λογικά η διαφορά του ήταν τουλάχιστον 2-2,5 ευρώ σε κανονική τιμή.
2: Ναι, κάπου εκεί λέω κι εγώ.
1: Η διαφορά δηλαδή της κατεψυγμένης με τη φρέσκια, θέλω να πω.
0: Ναι. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι τα δίνεις αυτά, άμα είναι 2,5 ευρώ η διαφορά.
1: Σκέψου τώρα ότι η μία τσιπούρα, αυτές οι ιχθυοτροφείου, τέλος πάντων, κατά μέσο όρο είναι 500 με 600 γραμμάρια.
0: Ναι. Η φρέσκια.
1: Για τη φρέσκια λέω. Είναι 500 με 600 γραμμάρια
0: η
1: φρέσκια.
0: Οι άλλες είναι πιο κουμούτσες.
1: Ίδιες είναι, μωρέ, τώρα ανάλογα στα γραμμάρια. Αλλά σκέψου λίγο τώρα ότι ένας άνθρωπος τρώει μία τσιπούρα. Κατά μέσο όρο.
0: Ένας κανονικός άνθρωπος, θες να πεις. Εσύ χορταίνεις τώρα με μία τσιπούρα?
1: Γι' αυτό ήθελα να καταλήξω. Εσύ πόσες τσιπούρες θέλεις για να χορτάσεις? Τουλάχιστον δύο.
0: Μια μισή με δύο, πιστεύω.
1: Μαζί με ένα.
2: Αν έχει κάποιο συνοδευτικό δίπλα, μπράβο, καμιά πατατούλα.
0: Εάν έχει ένα πιλάφι με κρέας.
1: Δεν πιλάφι, δεν πάει. Παιδιά, με το ψάρι κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Κάνουμε βλίτα με πατάτες και χόρτα.
0: Αυτό μάλιστα, να φας ένα πιάτο βλίτα.
1: Κάνουμε φάβα.
0: Αυτό.
2: Σαλάτα μαρούλι πάντως.
1: Πατάτα τηγανητή.
2: Ναι.
1: Είσαι πολύ σκληροπυρηνική. Εγώ, παιδιά, έχω σταματήσει να τηγανίζω εδώ και χρόνια.
0: Πολύ καλή ιδέα η πατάτη τηγανητή με.
1: Παιδιά, μου τη πάει τόσο πολύ το τηγάνισμα. Δεν έχω πιο δύσκολο πράγμα.
0: Γι' αυτό τώρα. Air fryer, δεν μπορεί να την κάνει την πατάτα?
1: Δεν έχω air fryer, καρδιά μου.
0: Να τα.
1: Πιστεύω ότι είμαι ο μοναδικό άνθρωπο στον πλανήτη που δεν έχει air fryer.
0: Είμαστε οι δύο που δεν έχουμε air fryer. Είμαστε εμεί οι δύο.
1: Δεν έχω air fryer, αλλά να σου πω λίγο κάτι. Η πατάτα είναι δύσκολη στο τηγάνισμα και στο φούρνο ή στο air fryer δεν είναι ίδιο το αποτέλεσμα. Εγώ πάντω ειλικρινά δεν σταυρώζω τι νοικοκυρέ που τηγανίζουν ακόμα.
0: Πού για να πάω να σου βλάτε δικό παζ μία μερίδα τηγανιτέ πατάτα και τελειώνει υπόθεση.
1: Μα να σου πω κάτι, μέχρι να τι πα στο σπίτι έχουν χαλάσει.
0: Δε το ένα, δε το άλλο, δε το παράλληλο, δηλαδή έλεο. Μας έχει την άξη του νευρικού συστήματος.
1: Να σου πω κάτι, Γεωργία, είμαι γνωστή παράξενη εγώ, όμως το παραδέχομαι.
0: Γεωργία είναι η ακροάτρια.
2: Ναι, ναι.
0: Γεωργία, την ακούς, δηλαδή μας έχει την άξη του νευρικού συστήματος.
1: Έλα εσύ να τηγανίσεις πατάτα στο σπίτι μου, μέσα τη τηγανίσεις κάποιος άλλος. Στον εντάξει, εγώ έτσι και βάλω τηγάνι στο σπίτι μου, μετά πρέπει να καθαρίσω τα φίλτρα του απορροφητήρα. Μα μου μυρίζει! Μου μυρίζει, ρε παιδιά, τι να κάνω.
0: Να πλύνει τα ρούχα που έβαλε για να τηγανίσει. Να πλύνει τείχους, να πλύνει κουρτίνες, να κατεβάσει.
1: Να σου πω κάτι, μην το γελάς. Μία φορά κάνω σνίτσελ, δηλαδή το χρόνο πρέπει να κάνω σνίτσελ στο σπίτι μου τρεις φορές το χρόνο. Δεν κάνω παραπάνω.
0: Είναι τότε που κατεβάσεις τις κουρτίνες.
1: Γιατί δεν αντέχω αυτό το πράγμα. Πλύνε τα φίλτρα του απορροφητήρα. Μάζεψε γύρω-γύρω τη λαδίλα όλου του κόσμου. Δεν μπορώ.
0: Είστε κι εσείς τόσο εσωτερικές με την κουζίνα. 2.55961.
1: Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, άμα να βάλω τηγάνι και να κάνω τη μισή γενική, μετά δεν το βάζω. Να, παπά.
2: Καλύτερα να πας έξω να πας.
0: Μπράβο.
1: Δεν έχει όλη η οικογένεια την ίδια άποψη, αλλά εσύ έχεις δίκιο.
0: Και επίσης δεν έχουν και τις ίδιες καταθέσεις που να μπορούν και λίγο να πηγαίνουν έξω να τρώνε. Αυτό είναι το πρόβλημα, κατάλαβες πλέον. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Να είσαι καλά, καλά να περάσεις. Τεχνόπολης δώσαμε, έτσι, Τεχνόπολης.
1: Ακουαπλάς δώσαμε.
0: Έχουμε ακόμα το Τεχνόπολης που θα το δώσουμε επιστρέφοντας σε πολύ πολύ λίγο.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: σπίτι. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα Ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά Φλωράλης, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
2: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Έτοιμοι. Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
4: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
3: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
4: Για πες.
3: Φαγητό όνειρο. Premium cocktails. DJ με ξένη μουσική. Και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
4: Τέλεια. Φύγαμε.
3: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
5: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
3: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
5: Senses.
6: Μιχάλης και Εβίτα.
7: The Diri Diri Show.
6: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή 51 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
9: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
6: Kiss 10 στη σειρά. Go
7: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, ποιο θέλει να πάει Τεχνόπολη 28 10 2 55 9 61.
1: Kiss 961. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα στο 2810-255-961.
0: 2810-255-961. Τώρα, αυτό το δευτερόλεπτο μας καλείτε για να σας στείλουμε Τεχνόπολης σήμερα το βράδυ για δύο άτομα να δείτε όποια ταινία εσείς θέλετε. Να ευχαριστήσουμε και το Senses, Τίνα Μουδαρά. Από τις 7 το απόγευμα ξεκινάει το Senses με υπέροχο φαγητό, ακόμα και παγωτό, υπέροχο σπιτικό παγωτό, το οποίο το φτιάχνουμε δικιά τους παραδοσιακή συνταγή. Και τι άλλο έχει το Senses?
2: Το Senses έχει φρέσκα υλικά που εγγυώνται από ντόπιους παραγωγούς που εγγυώνται καθημερινά τα καλύτερα πιάτα στο τραπέζι μας. Να πούμε ότι η κουζίνα παραμένει ανοιχτή μέχρι και τις 3 τη νύχτα για takeaway παραγγελίες. Φυσικά εννοείται ότι το βράδυ τα ενία αναλαμβάνει ο TJ με υπέροχη μουσική που μας ξεναγεί στον μαγικό κόσμο των αισθήσεων με το Senses Club. Και όλα αυτά συμβαίνουν στην Αμουδάρα. Έχω εδώ τη Μαρία που λέει ότι άμα η πατάτα δεν είναι τηγανητή κυρδονάτη στο μαύρο τίγανο στο πεντρογκάζι, μην την κάνει καθόλου. Τη βεβηλώνει.
0: Αυτό για τη Μαρία.
2: Γι' αυτό κι εγώ.
0: Μαρία, για σένα.
2: Δεν την κάνω καθόλου.
0: Παιδιά, η κυρδονάτη πατάτα. Τι να λέμε, είναι ένα ανεξάρτητο γεύμα μόνο του αυτή η πατάτα. Κατάλαβε.
2: Και συνήθω αυτέ τι πατάτε.
0: Και με το χοντρό αλάτι.
2: Στα καφενεία. Στα έτσι πιο παραδοσιακά εστιατόρια.
0: Αυτό με το σκεύο που δεν έχει μπληθεί ποτέ από την πρώτη μέρα. Αυτό το σκεύο θέλουμε. Το μαύρο, το βρισμένο του τηγάνι. Αυτό.
2: Όπως ας πούμε και την ομελέτα. Τώρα εντάξει, μπορεί κάποιες νοικοκυρές να ακούνε και να παθαίνουν κρίση. Ας πούμε, εγώ ωραία ομελέτα έτσι σαν αυτή που κάνουν έξω, που είναι τόση ψηλή, εννοώ, και δεν μπορώ να την πετύχω στο σπίτι. Δεν ξέρω πώς την κάνουν αυτοί.
0: Προφανώς μπαίνουν σε κάποια ασκεύη βίτα και γίνονται τόσο τρύπατες.
2: Δεν ξέρω, πραγματικά. Αλλά αυτή η ομελέτα δεν.
0: Στο ταψί μπαίνουν και γι' αυτό γίνονται.
2: Δεν μπαίνουν στο ταψί, είναι σε αυτό το μαυροτίγανο.
0: Πώς γίνεται το μαυροτίγανο και τρύπατε?
2: Παιδιά, ξέρω εγώ, είναι συγκεκριμένα τα μαγαζιά που τους κάνουν αυτές τις ωραίες τις μπαμπάτσικες. Πρωί,
0: έχουν μαυρό τίγανα αυτά τα μαγαζιά. Το υγειονομικό δεν το φοβούνται. Το υγειονομικό δεν περνάει, σου λέει, και ούτε απ' έξω. Πολύ καλά. Λοιπόν, πρέπει να μαζέψουμε τα μπουγαλάκια μας. Να πούμε ότι 2 το μεσημέρι στον Κις έρχεται η Ειρήνη Παπαδάκη.
2: Να πούμε ότι η Μαρία μας θα έρθει αύριο το απόγευμα στις 4 και θα μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα δίσκο τραγούδια που θυμίζουν καλοκαίρι.
0: Και από την Εβίτα Δημητριάδη
2: και το Μιχάλη Θεοδωράκη να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Νούμερο 10. Νούμερο 9.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Και αποφάσισε να συμμετάσχει και εκείνη με το δικό της τρόπο στο γνωστό έθιμο των επισκεπτών, όπου κάνουν μια ευχή και πετάνε ένα κέρμα στην φωντάνα.
2: Ναι.
1: Αντί όμως να ρίξει το καθιερωμένο νόμισμα για καλή τύχη, όπως συνήθως κάνουν οι τουρίστες, εκείνη τοποθέτησε για λίγα δευτερόλεπτα την πιστωτική της κάρτα μέσα στο νερό πριν την τραβήξει πίσω.
2: Πολύ καλή ιδέα. Πώς δεν το σκέφτηκα και εγώ τελικά.
1: Καθώς άρχισε να επιπλέει.
2: Τι λες και τσιγκούνα.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός χαρακτηρισμός, διότι σου λέει τώρα ότι εγώ, ας πούμε, δεν κουβαλάω μαζί μου κέρματα. Δεν έχω μετρητά. Είμαι η Κέιτι. Κατάλαβε. Δηλαδή θα έπρεπε και η Φοντάνα να τη κάνει την ευχή χωρίς να την πληρώσει.
2: Ένα φίλο δεν είχε από δίπλα η Κέιτι να τη δώσει ένα κέρμα, το πετάξει ένα μονόλεπτο.
1: Ένα μονόλεπτο. Ναι, κάτι δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
2: Καταρχάς, έτσι να κάνει κάτω στη Φοντάνα την τρέπει, θα βρει νομίσματα σίγουρα στα πόδια σου. Με τόσο κόσμο. Και απ' έξω. Με τόσο κόσμο που περνάει και ψάχνει νομίσματα, παιδιά, τι νομίζετε. Ένας χαμός γίνεται εκεί πέρα, το θυμάμαι εγώ. Θα μπορούσαμε κι εμείς εδώ στα λιοντάρια μήπως να το κάναμε. Δηλαδή, ίσως να έχουμε κάποιους ατραξιών να πετάνε τύπου κτλ. Για αρχή και μετά θα πηγαίνει ο τουρίστης και σου λέει: τι έγινε εδώ? Φοντάνα αντιτρέπει υποκατάστημα. Καλό. Μικρό υποκατάστημα. Φοντάνα αντιτρέπει. Δεν κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων.
2: Franchise. Franchise, κανονικό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Peggy Who, Aira Star, Woman.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταμπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουφιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
6: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό. Και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ.

0: ελληνικό πάρκινγκ.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
2: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
2: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
2: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
2: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
2: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
2: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας τα βρείτε.
1: Λάπτοπ Blackview 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Intel 150, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 429 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Ryzen 7, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 669 ευρώ. Λάπτοπ Asus 16 ιντσών OLED με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος, μόνο 869 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας με έκπτωση έως και 35% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2888-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
3: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
2: Η φάση φέτος είναι Island.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center. Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
9: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
8: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
9: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
10: Και τώρα.
11: Και τώρα.
10: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες.
13: Χωρίς διαφημίσεις.
14: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
1: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Peggy Who, Aira Star, Woman.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς στα Ρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά Φλωράλης, από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
6: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
5: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
6: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
5: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
6: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
5: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Περικήπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
9: Περικήπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
8: Περικήπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικήπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
9: Περικήπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
10: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
11: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
10: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
11: Για πες.
10: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
11: Τέλεια! Φύγαμε!
10: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
8: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
10: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
8: Senses.
12: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
10: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
12: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
10: Σι. Τι να είναι το CNC?
13: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, σνακς και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
1: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: Plus, plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις.
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo
2: Center. Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961. Hey, this is Tiesto. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: I said it.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

Λοιπόν, David Guetta, Gone, εδώ στον Kiss. Και βέβαια, επειδή τα φευγιά γενικώς νομίζω αυτό το μήνα έχουν την τιμητική τους, έτσι λοιπόν και εσείς μπορείτε για ένα ακόμη καλοκαίρι να ταξιδέψετε με τη Minoan Lines, καθώς φέτος για τη Minoan Lines οι διακοπές είναι οικογενειακή υπόθεση. Από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα, όλη η οικογένεια, δηλαδή δύο ενήλικες, δύο παιδιά 12 ετών και γιοταχή. Με επιστροφή ταξιδεύουν από 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή από 424 ευρώ σε τετράκλινη καμπίνα. Ταξιδέψτε καθημερινά με τα υπερσύγχρονα γνωστό Σκέφεστος Παλάς και απολαύστε κορυφαία φιλοξενία, εστιατόρια και αγορές. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.

Λοιπόν, τρόποι με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας, η σελίδα μας στο Facebook είναι εκεί, σε FM961 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως Kiss FM 961. Αυτοί είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό των 2:30. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφουμε αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Και αποφάσισε να συμμεταλλάσσει και εκείνη με το δικό της τρόπο στο γνωστό έθιμο των επισκεπτών, όπου κάνουν μια ευχή και πετάνε ένα κέρμα στην φωντάνα.
2: Ναι.
1: Αντί όμως να ρίξει το καθιερωμένο νόμισμα για καλή τύχη, όπως συνήθως κάνουν οι τουρίστες, εκείνη τοποθέτησε για λίγα δευτερόλεπτα την πιστωτική της κάρτα μέσα στο νερό πριν την τραβήξει πίσω.
2: Πολύ καλή ιδέα. Πώς δεν το σκέφτηκα και εγώ τελικά πάει.
1: Καθώς άρχισε να επιπλέει.
2: Τι λες και τσιγκούνα.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Διότι σου λέει τώρα ότι εγώ, ας πούμε, δεν κουβαλάω μαζί μου κέρματα. Δεν έχω μετρητά. Είμαι η Κέιτι. Κατάλαβε. Δηλαδή θα έπρεπε και η φωντάνα να τη κάνει την ευχή χωρίς να την πληρώσει.
2: Ένα φίλο δεν είχε από δίπλα η Κέιτι να τη δώσει ένα κέρμα, το πετάξει ένα μονόλεπτο.
1: Ένα μονόλεπτο. Ναι, κάτι δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
2: Καταρχάς έτσι να κάνει κάτω στη φωντάνα την τρέπει, θα βρει νομίσματα σίγουρα στα πόδια σου. Με τόσο κόσμο. Και απ' έξω με τόσο κόσμο που περνάει και ψάχνει νομίσματα, παιδιά, τι νομίζετε. Ένας χαμός γίνεται εκεί πέρα, το θυμάμαι εγώ. Θα μπορούσαμε και εμείς εδώ στα λιοντάρια μήπως να το κάναμε. Δηλαδή, ίσως να έχουμε κάποιους ατραξιών να πετάνε τύπου και τα λοιπά για αρχή και μετά θα πηγαίνει ο τουρίστης και σου λέει: τι έγινε εδώ? Φοντάνα αντιτρέπει υποκατάστημα. Καλό. Μικρό υποκατάστημα. Φοντάνα αντιτρέπει. Δεν κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων.
2: Franchise. Franchise, κανονικό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Peggy Who, Aira Star, Woman.
5: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: φύγει αλλιώς.
1: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξελμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
2: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
4: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
5: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
6: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
8: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
9: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
10: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
9: Kiss 961.

0: Λοιπόν, Bad Bunny, Nueva York. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2.30 στο δεύτερο μας ημίωρο. Σήμερα Πέμπτη εδώ στον Kiss. Μέχρι και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Έως και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Σαμπρίνα Κάρπεντερ, εσπρέσο με ένα καφεδάκι, θα σας πούμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί. Αν θέλετε να μας στείλετε τα δικά σας mail, σας διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Το σταθερό μας τηλέφωνο είναι το 2810-255-961. Παραμένει στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θελήσετε ως και τις 4. Και βέβαια μην ξεχνάτε πως πλέον έχουμε και τον Viber τρόπο επικοινωνίας. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα άμεσα και φυσικά εντελώς δωρεάν στο τηλέφωνο 6970-888-961. Πάμε για Power Play, πάμε να ακούσουμε την Peggy Wu. Έρχεται αμέσως τώρα με το Woman. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα. Και την περίοδο των εκπτώσεων είμαστε δίπλα σας. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς σε όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Λάπτοπ Blackview 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Intel 150, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 429 ευρώ. Λάπτοπ HP 15,6 ιντσών με επεξεργαστή Ryzen 7, 16 GB RAM και 512 GB SSD δίσκος, μόνο 669 ευρώ. Λάπτοπ Asus 16 ιντσών OLED με επεξεργαστή i7, 16 GB RAM και 1 TB SSD δίσκος, μόνο 869 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τεχνολογίας με έκπτωση έως και 35% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 88-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 29% φθηνότερα, 1,19. Κριτσίνια πολύσπορα, 35% φθηνότερα, 1,15. Ψωμάκια σάντουιτς ταρένια, 23% φθηνότερα, 99 λεπτά. Και όλα τα χαρτικά Floralis από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά. Από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
7: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
8: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
9: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
7: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Τι κάνεις?
11: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
10: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
11: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
10: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
11: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
10: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
12: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου, σήμερα Πέμπτη.
13: Όλες οι επιτυχίες
14: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
13: Κις 961.
12: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους σας και τις 4 πάμε μαζί στον Κις.
13: Κις 10 στη σειρά.
15: Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
13: Κις 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
14: 1 ραδιόφωνο.

0: sun. Λοιπόν, Moving to the Sun εδώ στον Key, στο καλοκαιρινό αυτό τραγούδι, μεγάλη επιτυχία για Χιουζέλ, μόλις πέρασε από τα ραδιοφωνά σας. Και βέβαια μην ξεχνάτε πως αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε με την Minoan Lines, καθώς για τη Minoan Lines φέτος οι διακοπές είναι οικογενειακή υπόθεση. Ταξιδέψτε από Ηράκλειο προς Μήλο και αντίστροφα βέβαια, ή και προς Πειραιά, με τα υπερσύγχρονα Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική ακτοπλοεία και βραβευμένη ως Passenger Line of the Year 2025, η Minoan Lines συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια, συνέπεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσύ φτάσαμε στις 3, πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
4: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Celine Dion, bonjour, pardon, merci.

Λοιπόν, η Σελίν Ντιόν, η οποία ετοιμάζει τη νέα της εποχή, επιστρέφει με ένα τραγούδι στην γαλλική γλώσσα. Bonjour, pardon, merci. Το ακούσατε πρώτοι εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 61.

Λοιπόν, Daddy, take me there, υπέροχη μπαλάντα, και εσείς αναζητάτε την ηρεμία δίπλα στη θάλασσα. Τον ίσως Beach Bar Restaurant στα Μάλια σας προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό. Ένα προσεγμένο beach bar, ένα κορυφαίο εστιατόριο με υπέροχες γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ και μια υπέροχη παραλία που σας περιμένει κάθε μέρα για όλο το καλοκαίρι. Στον ίσως Beach Bar Restaurant στα Μάλια, στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε και διαδικτυακά στο nisosbeach.gr. Νίσος, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.

0: Από τη χρονιά του 1989, η UB40, Where Did I Go Wrong? Και από τα τέλη της δεκαετίας του 80 επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 61, όπως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα.
1: Νούμερο 10.

νούμερο 7. Νούμερο 6.

Religion, τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss για αυτήν την εβδομάδα. Μένει να δούμε αν θα καταφέρει να συνεχίσει έτσι αυτή την ανωδική του πορεία. Μαρία Κοσμαδάκη μας παρουσιάζει το top 10 του Kiss 961 και βέβαια μην ξεχνάτε πως κάθε Παρασκευή μας παρουσιάζει και άλλα ενδιαφέροντα θεματικά top 10. Αύριο Παρασκευή περιμένουμε τη Μαρία Κοσμαδάκη, έρχεται για να μας παρουσιάσει ένα άκρος καλοκαιρινό top 10. Στις 4 πρόκειται να ακούσουμε τα 10 καλύτερα δίσκο τραγούδια που θυμίζουν καλοκαίρι.

0: Σας περιμένει με δροσερά κοκτέιλ και εξαιρετικό φαγητό όλη μέρα για όλο το καλοκαίρι στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων και ακριβώς εκεί το Σάββατο 15 Αυγούστου πρόκειται να χτυπήσει η καρδιά του καλοκαιριού καθώς έρχεται το πιο εκρηκτικό beach party της σεζόν. Από τις 2 το μεσημέρι στο Νήσος Beach Bar Restaurant θα ανέβουν στα decks η Victor Mar, Χάρης Τσαγκαράκης και 2K Καπετανάκης για να ανεβάσουν την θερμοκρασία και τα vibes σε ένα ασταμάτητο πάρτι δίπλα στη θάλασσα. Ζήστε τη μαγεία του 15 Αυγούστου, εκεί που το κύμα θα συναντήσει τη μουσική. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στο Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 698-007-5696.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις?
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
5: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 9.

Σακύρα και Ντάι Ντάι εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3.30 στο τελευταίο μας σημείο. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss. Μέχρι και τότε μαζί μας και το κέντρο δεξιώσεων Ερώμηλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1.000 άτομα απευθύνεστε στον Ερώμηλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Ερώμηλο 28 10 26 25 22.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
1: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
4: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό. Και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ

0: σας με ιδιωτικό πάρκινγκ.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
3: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο full.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Επιστροφή εδώ στο Νικής. Λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στις 4 και στο τέλος σήμερα Πέμπτη.
6: Όλες οι επιτυχίες
7: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
6: Kiss 961.
5: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα και τις 4 λοιπόν, πάμε μαζί στον Kiss.
6: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Just the way you are εδώ στον Kiss. Μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας βραδιά και εκδήλωση. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα μπορείτε να απευθυνθείτε στο Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε τη βραδιά που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: και Kerry Hilson, The Way I Are. Κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε σήμερα Πέμπτη και να ενώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 που πέρασαν, πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τυριντήρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Παλιά υπήρχαν κάποια νεομαγειρία, θυμάσαι, κάποια ξενυχτάδικα.
2: Πιάνει
1: τα πρόλαβε.
2: Εμείς με φαγητό πάντα λειτουργεί ο εγκέφαλος.
3: Όχι, μικρός.
1: Είσαι μικρός, δεν τα πρόλαβε.
2: Κρίμα, έχετε χάσει μια ολόκληρη εποχή, αλλά δεν πειράζει.
1: Βγαίναμε τότε από τα μαγαζιά, εκεί τα κλαμπ, εκεί τα.
2: Και πηγαίναμε
1: απέναντι, πηγαίναμε. Αν βρίσκαμε την πόρτα, ήμασταν λίγο μεθυσμένοι. Ναι, και πηγαίναμε και τρώγαμε γιουβαρλάκια. Τρώγαμε κεφτεδάκια, μακαρονάδες.
2: Διάφορα πράγματα.
1: Κάτι κοκκινιστά κρέατα, θυμάμαι εγώ. Ναι. 8 ώρα το πρωί, ντάλα ο ήλιος έξω και εμείς τα τρώγαμε.
2: Με γυαλιά ηλίου που δεν τα ξεχνάγαμε ποτέ. Δηλαδή πάντα φροντίζαμε στις τσάντες να χωράει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου εμείς τα κορίτσια.
1: Τώρα δηλαδή εσύ θα πας για ύπνο.
3: Έχω κάποιες δουλειές πιο μετά.
2: Δεν πας και για κανένα μπάνιο.
1: Ας τον άνθρωπο, Χριστιανέ μου, να κοιμηθείς καμιά ξαπλώστα τον κάψω ήλιος ή πέρα να ξυπνήσει.
2: Ο Μιχάλης το έχει πάθει αυτό.
1: Λαμπαδιασμένος.
2: Τώρα που το λες, ο Μιχάλης το έχει πάθει αυτό.
1: Το είχα πάθει, παιδιά, μετά από ξενύχτη να πάμε. Είχαμε τη φαϊνή ιδέα να πάμε για μπάνιο, λέει. Για ένα περίεργο τρόπο. Ήταν όλοι κάτω από τις ομπρέλες. Εγώ ήμουν στον ήλιο και ξύπνησα.
2: Ο ήλιος μετακινείται. Μπορεί να κοιμήθηκες κάτω από τη σκιά, αλλά να βρέθηκες μετά στον ήλιο. Αλλά μιλάμε τώρα σοβαρό έγκαμα.
1: Μιλάμε για σοβαρά
2: έγκαμα. Τόσο κομμάτι, ας πούμε, που δεν νιώθεις.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
2: Δεν καταλαβαίνεις, όχι.
1: Αυτό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά Κρικρή, χυμιόλιμπος και γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά Heartmade Κρικρή 3 λίτρων, 6,85 €. Όλοι οι χυμοί πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε Μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3,48 €. Μπύρα Fix, 8-4 δώρο, 6,95 €. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3,65 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1,78 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center. Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις?
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
10: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
9: Η φάση φέτος είναι Island.
7: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
10: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
7: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
10: Περικύπου, Ανθοπολείο, Φυτόριο, Γεωπονικό Κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
1: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
11: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Μπάουζα. I wanna. Morgan Wallen, Been By Now. If it was meant to be. David Guetta, Alok και Stick Figure, Angels Above Me. Femi, Noble. Celine Dion, Bonjour, Pardon, Merci. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: Θεσσαλονίκη πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σωτήρι Σόου.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
2: Και αποφάσισε να συμμετάσχει και εκείνη με το δικό της τρόπο στο γνωστό έθιμο των επισκεπτών, όπου κάνουν μια ευχή και πετάνε ένα κέρμα στην φωντάνα.
3: Ναι.
2: Αντί όμως να ρίξει το καθιερωμένο νόμισμα για καλή τύχη, όπως συνήθως κάνουν οι τουρίστες, εκείνη τοποθέτησε για λίγα δευτερόλεπτα την πιστωτική της κάρτα μέσα στο νερό πριν την τραβήξει πίσω.
3: Πολύ καλή ιδέα. Πώς δεν το σκέφτηκα και εγώ τελικά.
2: Καθώς άρχισε να επιπλέει.
3: Να τα. Τι λες και τσιγκούνα.
2: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Διότι σου λέει τώρα ότι εγώ, ας πούμε, δεν κουβαλάω μαζί μου κέρματα. Δεν έχω μετρητά. Είμαι Κέιτι. Κατάλαβες. Δηλαδή θα έπρεπε και η φωντάνα να της κάνει την ευχή χωρίς να την πληρώσει.
3: Ένα φίλο δεν είχε από δίπλα η Κέιτι να της δώσει ένα κέρμα το πετάξει. Ένα μονόλεπτο.
2: Ναι, κάτι δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
3: Καταρχάς έτσι να κάνει κάτω στη φωντάνα την τρέπει θα βρει νομίσματα σίγουρα στα πόδια σου. Με τόσο κόσμο. Και απ' έξω με τόσο κόσμο που περνάει και ψάχνει νομίσματα, παιδιά. Τι νομίζετε. Ένας χαμός γίνεται εκεί πέρα, το θυμάμαι εγώ. Θα μπορούσαμε κι εμείς εδώ στα λιοντάρια μήπως να το κάναμε. Δηλαδή, ίσως να έχουμε κάποιους ατραξιών να πετάνε τύπου και τα λοιπά για αρχή και μετά θα πηγαίνει ο τουρίστης και σου λέει: Τι έγινε εδώ, φωντάνα αντιτρέπει υποκατάστημα. Καλό, μικρό υποκατάστημα. Φωντάνα αντιτρέπει, δεν κατάλαβα.
2: Τέλος πάντων.
3: Φραντσάιζ. Φραντσάιζ, κανονικό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
7: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
6: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
7: Για πες.
6: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
7: Τέλεια. Φύγαμε.
6: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
8: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
6: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
8: Senses.
9: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
10: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
11: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
9: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
3: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
5: Σι. Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό. Και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 7. Νούμερο 6.

0: 961.
1: Kiss 961. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες
2: και μας αρέσει.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, παγωτά κρικρί, χυμιόλιμπος και γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα οικογενειακά hard-made κρικρί 3 λίτρων, 6 ευρώ και 85 λεπτά. Όλη η χυμή πορτοκάλι όλυμπος με έκπτωση 35%. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης ενός κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Μπίρα Fix, 8 συν 4 δώρο, 6 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικές μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλο, 3 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα, 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
0: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
3: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
4: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
5: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
4: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
5: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
4: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
5: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
4: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
6: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
0: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
6: Η φάση φέτος είναι Island.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο.
0: Kiss 961. Παίζει.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανε, μέχρι και ο καθρέφτη έλειπε.
0: Ο γείτονα ο αχώνευτο τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μα.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάσταση που μα έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκι. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 545 515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατη τεχνολογία ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει χίλια άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις.
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
8: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
7: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
8: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
9: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Κατά πράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, σνακς και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-76-26-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
10: Kiss. 10 στη σειρά. Go
11: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Σε παραλίες, πισίνες, απλόστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Yes. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: J-Lo.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Μπάουζα, I Wanna. Morgan Wallen, Been By Now. If it was meant to be, we'd have been by now. We wouldn't have to keep trying to work things out. David Guetta, Alok και Stick Figure, Angels Above Me. Femi, Nobu. Celine Dion, Bonjour, Pardon, Merci. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ, okay, οκ. Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: πρωινής. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στα χωριά της Κρήτης χρειάζεται ένα σερίφι, ξεκάθαρα. Σε όλα τα ορεινά χωριά της Κρήτης θέλουμε σερίφι.
2: Ναι.
1: Το έχετε καταλάβει.
2: Παιδιά, μήπως το κρατικό FBI να κάνει και κάποιους σερίφιδες.
1: Αυτό, να γίνει ένας local σερίφι σε κάθε χωριό και να γίνει δουλίτσα. Δεν γίνεται αλλιώς η δουλειά.
2: Του σερίφι.
1: Ορίστε, παιδιά.
2: Μπράβο, Μιχάλη.
1: Θέλουμε σερίφι.
2: Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα.
1: Εάν υπάρχει κάποιο που θέλει
2: και να
1: γίνει.
2: Καταρχά,
1: σερίφι για να γίνει. Πρέπει να είσαι αστυνομικό, ρε Βίτα.
2: Να κάνουν μια ειδική ομάδα να την εκπαιδεύσουν για σερίφι.
1: Σε ένα ειπικό όμιλο. Γιατί ο σερίφι δεν έχει άλογο. Τι έχει.
2: Και έχουμε εμεί και τα κριτικά άλογα. Δηλαδή, μπορεί ο κριτικό σερίφι να έχει όλη την. Όπω του πρέπει να είναι. Να έχει το κριτικό το άλογο που είναι έτσι πιο κοντό μα. Πιο
1: γαλλίδικα τα λένε.
2: Ναι, να έχει αυτά τα τέτοια.
1: Τα ωραία.
2: Πολύ ωραία,
1: ωραίο, παιδιά. Και ατραξιόν.
2: Να μαζέψουμε εμεί εδώ τα βιογραφικά για το σερίφι.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης.

0: και στις εκπτώσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Peggy Who, Aira Star, Woman.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
1: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Ετοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
9: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
8: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
9: Για πες.
8: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
9: Τέλεια! Φύγαμε!
8: Όπα, περίμενε! Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
10: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
11: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Πόσο σπουδαία είναι τα απλά πράγματα. Ένας καφές στη δροσιά. Μια απογευματινή βόλτα για μπάλα με τα παιδιά. Ένα δείπνο με θέα τη θάλασσα. Πόσο όμορφα είναι στους Κρήτες. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ για όλες σας τις ώρες. Καταπράσινο περιβάλλον για εκδηλώσεις, παιδότοπος και γήπεδο ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους, ροφήματα, snacks και φαγητό για όλους. Παραδοσιακή ταβέρνα καφέ Κρήτες. Στις Γούρνες, πρώην Αμερικανική βάση, λίγο πριν το ενηδρίο. Τηλέφωνο 2810-7626-66. Κρήτες. Απλά και μοναδικά.
3: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
8: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
7: Και
8: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
7: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
8: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
7: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
0: Και τώρα.
10: Και τώρα.
0: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
12: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
13: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
12: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Και αποφάσισε να συμμετάσχει και εκείνη με το δικό της τρόπο στο γνωστό έθιμο των επισκεπτών, όπου κάνουν μια ευχή και πετάνε ένα κέρμα στην φωντάνα.
2: Ναι.
1: Αντί όμως να ρίξει το καθιερωμένο νόμισμα για καλή τύχη, όπως συνήθως κάνουν οι τουρίστες, εκείνη τοποθέτησε για λίγα δευτερόλεπτα την πιστωτική της κάρτα μέσα στο νερό πριν την τραβήξει πίσω.
2: Πολύ καλή ιδέα. Πώς δεν το σκέφτηκα και εγώ τελικά πάει.
1: Καθώς άρχισε να επιπλέει.
2: Τι λες για τσιγκούνα.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Διότι σου λέει τώρα ότι εγώ, ας πούμε, δεν κουβαλάω μαζί μου κέρματα. Δεν έχω μετρητά. Είμαι η Κέιτι. Κατάλαβες. Δηλαδή θα έπρεπε και η φωντάνα να τη κάνει την ευχή χωρίς να την πληρώσει.
2: Ένα φίλο δεν είχε από δίπλα η Κέιτι να τη δώσει ένα κέρμα να το πετάξει ένα μονόλεπτο.
1: Ένα φυσικό, ναι, κάτι δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
2: Καταρχάς έτσι να κάνει κάτω στη φωντάνα την τρέπει θα βρει νομίσματα σίγουρα στα πόδια σου. Με τόσο κόσμο. Και απ' έξω με τόσο κόσμο που περνάει και ψάχνει νομίσματα, παιδιά, τι νομίζετε. Ένα χαμό γίνεται εκεί πέρα, τα θυμάμαι εγώ. Θα μπορούσαμε και εμεί εδώ στα λιοντάρια, μήπω να το κάναμε. Δηλαδή, ίσω να έχουμε κάποιου ατραξιών να πετάνε τύπου κτλ. Για αρχή και μετά θα πηγαίνει ο τουρίστη και σου λέει: τι έγινε εδώ, φωντάνα αντιτρέβει υποκατάστημα. Καλό, μικρό υποκατάστημα. Φωντάνα αντιτρέβει, δεν κατάλαβα.
1: Τέλο πάντων.
2: Φραντσάιζ. Φραντσάιζ, κανονικό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
5: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
6: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
10: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
11: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
10: Μην ανησυχείς, από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
11: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
10: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
11: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
10: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
11: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
12: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις?
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
4: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξελμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
5: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
6: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
5: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
6: Περικύπου, Ανθοπολείο, Φυτόριο, Γεωπονικό Κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
7: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό. Και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: Νίκο Πάρκινγκ.
1: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
2: Στο Auto Dusk.
1: Γιατί?
2: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
1: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
2: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
3: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Kiss. 10 στη σειρά. Go ahead.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: 1961.
1: Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is
0: Kiss 961.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρες το επόμενο smartphone σου στην τιμή που θες. Apple iPhone 17i μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy S26 μόνο 699 ευρώ. Samsung Galaxy A57 μόνο 349 ευρώ. Xiaomi Redmi Note 15 με 8 GB RAM και κάμερα 108 MP μόνο 209 ευρώ. Samsung Galaxy A17 μόνο 149 ευρώ. Μέχρι το Σάββατο 8 Αυγούστου όλα τα smartphones στις πιο ασυναγώνιστες τιμές της αγοράς.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης και στις

0: φύγει αλλιώς. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας. Peggy Who, Aira Star, Woman.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss 961.

0: κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
3: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
4: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
3: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
5: Aqua Plus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Και τώρα.
9: Και τώρα.
8: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
8: Όλες οι επιτυχίες.
11: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Μπάουζα, I Wanna. Morgan Wallen, Been By Now. If it was meant to be, we'd have been by now. We wouldn't have to keep trying to work things out. David Guetta, Alok και Stick Figure, Angels Above Me. Femi, Nobby. Celine Dion, Bonjour, Pardon, Merci. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Έλα,

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: σε όλα τα ορεινά χωριά της Κρήτης. Θέλουμε σερίφι.
1: Ναι.
0: Το έχετε καταλάβει.
1: Παιδιά, μήπως το κρατικό FBI να κάνει και κάποιους σερίφιδες.
0: Αυτό, να γίνει ένας local σερίφι σε κάθε χωριό και να γίνει δουλίτσα. Δεν γίνεται αλλιώς η δουλειά.
1: Του σερίφι.
0: Ορίστε, παιδιά.
1: Μπράβο, Μιχάλη.
0: Θέλουμε σερίφι.
1: Επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα.
0: Εάν υπάρχει κάποιο που δεν λέγει. Καταρχά, σερίφι για να γίνει, πρέπει να είσαι αστυνομικό, Ρεβίτα.
1: Να κάνουν μια ειδική ομάδα να την εκπαιδεύσουν για σερίφι.
0: Σε ένα ειδικό όμιλο. Γιατί ο σερίφι δεν έχει άλογο. Τι έχει.
1: Και έχουμε εμεί και τα κριτικά άλογα. Δηλαδή, μπορεί ο κριτικό σερίφι να έχει όλη την. Όπω του πρέπει να είναι. Να έχει το κριτικό το άλογο που είναι έτσι πιο κοντό μα.
0: Γιοργαλίδικα τα λένε.
1: Ναι, να έχει αυτά τα τέτοια.
0: Τα ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραίο, παιδιά. Και ατραξιόν.
1: Να μαζέψουμε εμεί εδώ τα βιογραφικά για το σερίφι.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Keys 961. Παίζει.

0: σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.
1: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 10.

0: 1.
1: Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ηράκλειο.
1: Και αποφάσισε να συμμετάσχει και εκείνη με το δικό της τρόπο στο γνωστό έθιμο των επισκεπτών, όπου κάνουν μια ευχή και πετάνε ένα κέρμα στην φωντάνα.
2: Ναι.
1: Αντί όμως να ρίξει το καθιερωμένο νόμισμα για καλή τύχη, όπως συνήθως κάνουν οι τουρίστες, εκείνη τοποθέτησε για λίγα δευτερόλεπτα την πιστωτική της κάρτα μέσα στο νερό πριν την τραβήξει πίσω.
2: Πολύ καλή ιδέα. Πώς δεν το σκέφτηκα και εγώ τελικά πάει.
1: Καθώς άρχισε να επιπλέει.
2: Τι λες και τσιγκούνα.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός χαρακτηρισμός. Διότι σου λέει τώρα ότι εγώ, ας πούμε, δεν κουβαλάω μαζί μου κέρματα. Δεν έχω μετρητά. Είμαι η Κέιτι. Κατάλαβες. Δηλαδή θα έπρεπε και η Φοντάνα να τη κάνει την ευχή χωρίς να την πληρώσει.
2: Ένα φίλο δεν είχε από δίπλα η Κέιτι να τη δώσει ένα κέρμα να το πετάξει ένα μονόλεπτο.
1: Ένα φυσικό, ναι, κάτι δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
2: Καταρχάς έτσι να κάνει κάτω στη Φοντάνα την τρέπει θα βρει νομίσματα σίγουρα στα πόδια σου. Με τόσο κόσμο. Και απ' έξω με τόσο κόσμο που περνάει και ψάχνει νομίσματα, παιδιά, τι νομίζετε. Ένα χαμό γίνεται εκεί πέρα, το θυμάμαι εγώ. Θα μπορούσαμε και εμεί εδώ στα λιοντάρια, μήπω να το κάναμε. Δηλαδή, ίσω να έχουμε κάποιου ατραξιών να πετάνε τύπου κτλ. Για αρχή και μετά θα πηγαίνει ο τουρίστη και σου λέει: τι έγινε εδώ, Φοντάνα αντιτρέπει υποκατάστημα. Καλό, μικρό υποκατάστημα. Φοντάνα αντιτρέπει, δεν κατάλαβα.
1: Τέλο πάντων.
2: Φραντσάιζ. Φραντσάιζ, κανονικό.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Peggy Who, Aira Star, Woman.
4: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face, and I really hope you do.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Kiss.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια.
1: Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 1961.
1: Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961. Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.
1: Now please welcome.
2: Hey guys, this is

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Turn this up.
2: This is going to be crazy.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.